Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

τρυφέρα, τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές.

σκηνές και λόγια που ξεχνάς, ο ήλιος πριν φάνει. Σαν έργο άπαιχτο που έμεινε στην πρόβα. Πουλιά είναι οι έρωτες και δέντρα οι καημοί. Που μιας αγάπης όνειρε, ονειρεύονται τη φλόγα.

Let's go.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Μάι σοσπίρ.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

όταν κλαις. Κι όσα με ζόρια εγώ περνάω,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Αν αυτό είναι, τράπεζα. Όλη τη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με καζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της βάγιας νέας τώρα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ετών. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι 2 συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Μαρφίν που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 εργαζόμενοι μεταξύ των οποίων και μία έγκυος. Οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά σειροήν οδηγήθηκαν χθες το απόγευμα στα δικαστήρια προκειμένου να εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές αρχές ώστε να εκδοθεί και μία 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Βρετανία όπου και ζει τα τελευταία χρόνια. Εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας κύκλωμα που διακινούσε παράνομα αναβολικά και φαρμακευτικά σκευάσματα. Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται ένας αλλοδαπός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 2 αστυνομικοί και ένας γιατρός. Κατασχέθηκαν 119.000 αναβολικά σκευάσματα, όπλα, χειροβομβίδες και μικροποσότητες ναρκωτικών με την αξία των κατασχεθέντων να φτάνει τις 500.000 ευρώ. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χούρι Λάρισας, όπου ακόμα σημειώνται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά. Η φωτιά έχει περιοριστεί αυτή την ώρα σημαντικά. Λόγω του πυκνού καπνού εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Λάρισας. Την ίδια ώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού μετά από καταγγελία των ιδιοκτητών της επιχείρησης και κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού πραγματοποιεί έρευνες. Παρατείνεται ως τις 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Η ΑΔΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και άλλους φορείς. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ τρέχει ήδη η διαδικασία και για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση πως δεν έχουν προκύψει άλλες οφειλές στη συνέχεια. Στην διεθνή επικαιρότητα, την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 εξέφρασε ο Γακάν Φιντάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας σε κρατικό δίκτυο, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ και τόνισε πως τα περισσότερα εμπόδια στη σχέση με τις ΗΠΑ έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο. Ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν, προειδοποίησε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ. Αίγυπτος και Κατάρ κάλεσαν τις 2 χώρες να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί αναμένεται να μεταβεί στο Ομάν για να συζητήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συγκροτεί μια χωριστή ειδική διοίκηση για να εστιάσει στα πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας. Ανέφερε επίσης ότι συγκροτούνται νέες δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ομάδες κρούσης και μη επανδρωμένο αεροσκάφη. Στην ομιλία του προς τα έθνος, ο Ζελένσκι τόνισε ότι στόχος είναι η μείωση της πολεμικής ικανότητας της Ρωσίας ακόμα περισσότερο. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Άνε μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός, άνε μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 9.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τα πιο ωραία πρωινά.
6: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
5: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
6: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
5: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Εδώ πέρα είμαστε Σάββατο 11 Ιουλίου Σωτήριου έτους 2026, 8 λεπτά μετά τις 8. Θα είμαστε μαζί για 3 ώρες με τις συνεντεύξεις μας, με τις συζητήσεις μας, με τις αναλύσεις μας, με τα σχόλιά μας. Εδώ πέρα να παρακολουθήσουμε όλη την επικαιρότητα φυσικά. Θα έχουμε και εκπλήξεις, πώς μπορεί να μην το έχουμε. Εδώ πέρα μείνετε μαζί μας συντονισμένοι. Είμαστε στα πιο ωραία πρωινά. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης.

όπως θα λέει το τραγούδι, έτοιμοι για τα πάντα, έτοιμοι για να τα χάσουμε όλα, αλλά έτοιμοι και να τα δεχτούμε τα πάντα, έτσι πάει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα είναι ό,τι πρέπει, είναι 23, περίπου 23 βαθμούς Κελσίου εδώ στο κέντρο της πόλης, με ένα πολύ μικρό νοτιαδάκι, 2 μπουφόρ. Άντε 3 στο τσακυρκέφι που λέμε. Υγρασίες στους 74%, okay. Και μην χαιρόμαστε και πάρα πολύ. Αυτός ο ιδανικός, η ιδανική θερμοκρασία θα κρατήσει πολύ και θα ανεβεί το θερμόμετρο. Θα φτάσει μέχρι και τους 32 εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε αναμένεται μια τελείως καλοκαιρινή ημέρα, τελείως με ηλιοφάνεια και, ας το πούμε, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Έτσι θα κυλήσει γενικά και το Σαββατοκυριακό όλο και αύριο Κυριακή. Λίγο πιο αυξημένη θερμοκρασία να περιμένουμε και από Δευτέρα θα ανεβεί ακόμα περισσότερο από εβδομάδα η θερμοκρασία. Καλοκαίρι, Ιούλιος, τι περιμένουμε? Δεν περιμένουμε και κάτι άλλο εξάλλου, ή αυτό και θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα η κυκλοφορία, μετά και το κλείσιμο το βράδυ ενός ρεύματος της περιφερειακής, διεξάγεται κανονικά αυτή τη στιγμή. Κανονικά θα το πω, ναι, εκεί στο Κωνσταντινοπολίτικα βλέπω στην περιφερειακή υπάρχει μια κίνηση, αλλά όχι ακόμη κάτι που να ανησυχεί, όπως και στην Εγνατία υπάρχει μια μικρή κινητικότητα, καταλαβαίνετε, στο ρεύμα προς ανατολικά, στην έξοδο προς Χαλκιδική. Αυτό σημαίνει ότι ήδη αρχίζει και φορτώνεται λιγάκι η Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ είναι και νωρίς ακόμα, 8 και 4 ακόμη δεν πήγε, και εκεί στο σημείο που είναι και κοντά στην 25 Μαρτίου, λίγο μετά που υπάρχει και η γνωστή Λαϊκή, είναι τα πράγματα ακόμη δυσκολότερα. Σε λίγο βέβαια θα μιλήσουμε με άλλους όρους, στο κόκκινο που λέμε. Αυτή τη στιγμή πάντως, αν σκοπεύετε να πάρετε το αυτοκίνητό σας ή είστε μέσα σε αυτό και κατευθύνεστε προς ανατολικά, να ξέρετε ότι θα κινηθείτε εντελώς φυσιολογικά. Βέβαια να πούμε ότι το βράδυ, να το πούμε από τώρα, όπως και το χθεσινό βράδυ, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης, γίνονται εργασίες για το flyover στην περιφερειακή. Αυτό σημαίνει ότι στο ρεύμα προς δυτικά, έτσι, προς ανατολικά, συγγνώμη, στο ρεύμα, όχι, καλά το είπα, προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K6 που είναι τα Μετέωρα και K5 που είναι η Ευκαρπία, θα διακόπει η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, και θα εκτρέπεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και εκεί στην περιοχή. Συνήθως γίνεται ένα μποτιλιάρισμα εκεί πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, και επειδή είναι και βράδυ, γυρίζοντας πολύ και από Χαλκιδική, από κάπου που πήγαν από ανατολικά, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει σε αυτούς που γυρίζουν πολύ βράδυ κάποιο προβληματάκι, αλλά έχετε το υπόψη σας, όπως και χτες το Σάββατο, 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί της επόμενης, της Κυριακής δηλαδή, θα εφαρμοστεί αυτός ο αποκλεισμός κυκλοφορίας στην εσωτερική, σε ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό.

Λοιπόν, χρόνια πολλά καταρχήν να πούμε στην Όλγα που γιορτάζει σήμερα, στην Όλια και στην Εφημεία γιορτάζουν αυτά τα ονόματα, 11 Ιουλίου, χρόνια τους πολλά. Και εμείς εδώ πέρα ξενυχτούμε κάθε... πολύ μάλλον, ξενυχτώνουν κάθε βράδυ. Εντάξει, χτες τα πήγαμε καλά με το παγκόσμιο Κύπρο, δεν ήταν και πολύ αργά. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα μεσάνυχτα πρέπει κάποιος να κάτσει για να δει το Νορβηγία-Αγγλία, ένα σπουδαίο μάτς, και μόλις στις 4 ώρα το πρωί. Λίγο πριν ξεκινήσουμε εδώ την εκπομπή, θα ξέρουμε το αποτέλεσμα από το Αργεντινή-Ελβετία για το ζευγάρι του άλλου ημιτελικού. Γιατί τον ένα ημιτελικό τον ξέρουμε από χτες, είναι Γαλλία. Ισπανία, η Ισπανία που νίκησε 2-1 πάλι με αυτόν τον άνθρωπο που μπαίνει μέσα και βάζει γκολ σε τελευταία λεπτά, και σε αυτό το Μουντιάλ και στο προηγούμενο Euro μπαίνει στο τέλος και βάζει τον γκολ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εμείς όμως που είμαστε, που νοσταλγούμε την παρουσία της Ιταλίας, δικαιούμαστε σήμερα έτσι να χαμογελάσουμε και να θυμηθούμε το περίφημο 1982 που σαν σήμερα η Ιταλία κατέκτησε για τρίτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας το τελικό της Μαδρίτης στην Ισπανία. Ένα φοβερό Μουντιάλ, πολλοί το έχουν στη μνήμη τους, οι παλαιότεροι, ένα από τα καλύτερα, τη δυτική τότε Γερμανία με 3-1. Λοιπόν, θυμόμαστε όμως και κάτι άλλο αυτή την ημερομηνία, είναι η περίφημη σφαγή της Σρεμπρένιτσα, έτσι, σήμερα το 1995, τότε που οι Σέρβοι της Βοσνίας είχαν καταλάβει τη μουσουλμανική πόλη της Σρεμπρένιτσα και σκότωσαν 8.000 κατοίκους τους, και μάλλον ήταν πολύ διεθνική η δύναμη και ήταν μπλεγμένοι και πάρα πολλοί Έλληνες εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όμως, πρόπερση, από πρόπερση από τον ΟΗΕ, καθιερώθηκε μια μέρα στοχασμού και μνήμης για αυτήν ακριβώς τη γενοκτονία, ακριβώς για να μην επαναληφθεί, ακριβώς για να θυμόμαστε κάποια πράγματα που πρέπει να είναι στη μνήμη μας για να μην επαναληφθούν. Συνήθως έτσι λέμε, συνήθως που κάνουμε τα ίδια λάθη κάνουμε βέβαια, αλλά Διεθνής ημέρα στοχασμού και μνήμης για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα σήμερα. Και ο πόλεμος της Βοσνίας, μην ξεχνάμε ότι ήταν μια από τις ένοπλες συγκρούσεις που ξέσπασαν ως αποτέλεσμα της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας. Η πόλεμη της Ιουγκοσλαβίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, προέκυψε από αυτό το, από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Το είχε κάνει και δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία και το μποϊκοτάρισαν οι Σέρβοι της Βοσνίας και ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη στις 3 Μαρτίου του 1992, και μετά ακολούθησαν οι συγκρούσεις. Και μετά την κατάληψη της πόλης, στις 11 Ιουλίου οι σερβικές δυνάμεις απέλασαν περίπου 30.000 γυναικόπαιδα Βόσνιων και συνέχεια προχώρησαν σε σφαγή περισσότερων από 8.000 Βόσνιων ανδρών και αγοριών ηλικίες μεταξύ 10 και 65 ετών. Μια μελανή ιστορία εδώ στην περιοχή μας, στην πυρηταποθήκη των Βαλκανίων, που οφείλουμε να θυμόμαστε. Αλλά ας μην μαυρίζουμε τις ψυχές μας, τόσα πράγματα έχουμε για να τη μαυρίζουμε. Ας θυμηθούμε κάποιους ήχους που από ένα όργανο που το είχαν φέρει στην Αργεντινή το 1870 οι Γερμανοί και Ιταλοί μετανάστες, και σήμερα είναι ένα από τα βασικά όργανα του τάγκου. Μιλάμε για τον Παντανεόν, και το λέω τον Παντανεόν γιατί σήμερα είναι η μέρα του Παντανεόν, δεν το ήξερα, όρισε το μαθαίνουμε τώρα, και χρησιμοποιείται από τότε που το φέραν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί μετανάστες, στη λαϊκή μουσική της Αργεντινής, και ένα από τα βασικά όργανα του τάγκου. Γιατί το γιορτάζουμε σήμερα? Γιατί ήταν η ημερομηνία γέννησης του Ανίβαλ Τρόιλο, ο οποίος θεωρείται ο σπουδαιότερος εκτελεστής που ανέδειξε το όργανο. Στην εποχή μας, στις μέρες μας βέβαια, το κάναν γνωστό σε όλο τον κόσμο πάρα πολύ μεγάλη μουσική. Μεταξύ αυτών είναι και ο Άστρο Πιατσόλα, που έγραψε ένα φοβερό το τάγκο της ελευθερίας, ο Λίμπερ Τάγκο, έναν ήχο που όλοι τον έχουμε ακούσει και όλοι έχουμε έτσι αναπολύσει, ίσως και τον έχουμε χορέψει, γιατί όχι. Οπότε έτσι, για την ημέρα των Παντανεών, ας το θυμηθούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
2: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
2: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Ναι, όπως τα λέει η φίλη μας η Δέσποινα εδώ πέρα, ότι προσοχή στις ταχύτητες, υπομονή, υπομονή, με υπομονή να κινηθούμε για να επιστρέψουμε όλοι όπως είναι. Και έχει και δίκιο, όντως δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Λέμε ανατολικά και δυτικά την περιφερειακή, στην ουσία είναι βόρεια και νότια, αλλά έτσι το έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, μπορείτε να μας στέλνετε και τα, μια και το αναφέραμε, τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228, να έχουμε μια συνομιλία. Λοιπόν, τι ήταν αυτή η χθεσινή μέρα για τον αθλητισμό γενικά και για την πόλη ειδικότερα? Καταρχήν είχαμε τον Τεντόγλου, ο αφιλότιμος. Δεν φτάνει που έκανε μία προσπάθεια και με την δεύτερη, νομίζω, λίγο στη δεύτερη προσπάθεια, κάνει 8.52, δεν τίποτα, είναι απλώς η κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος. Και μετά λέει, δεν πηδάω και λίγο παραπάνω, και επίδειξε 8.61, κορυφαία επίδοση δεύτερη την ίδια βραδιά στον κόσμο. Και βέβαια δεν κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ των 8.66, το δικό του ατομικό ρεκόρ, θυμίζω, είναι 8.65. Μεγάλη βραδιά, μιλάμε για το Μονακό στο Diamond Link, εκεί που είχαμε και μια άλλη επιτυχία, η Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό. Στα 58-20 κατέλαβε την τρίτη θέση με πρώτη την Κινέζα Ζήγη Γιάν. Γενικά ο αθλητισμός αυτές τις μέρες και με ένεκα Μουντιάλ είναι πάλι στα πολύ πάνω του. Στεναχωρέθηκαν πολύ με το Βέλγιο, αλλά η Ισπανία έκανε ένα τρομερό ρεκόρ, αν το σκεφτεί κανείς. Με αυτόν τον, πώς είπαμε, τον Μερίνο, έτσι, που γίνεται ο ήρωας της τελευταίας στιγμής. Πάντα μπαίνει στο τέλος. Εδώ πήγε λίγο. Συνήθως μπαίνει και σκοράρει μετά από 6-7 λεπτά. Τώρα μπήκε και σκοράρει μετά από 2. Θα το βελτιώσει κι άλλο, φαντάζομαι. Θα το βάζει σαν γούρι. Λοιπόν, όσα ξεκίνησε παιχνίδια, είναι τρομερό στατιστικό αυτό. Ο Λαμίν Γιαμάλ στην Ισπανία ως βασικός, η Ισπανία δεν έχασε ποτέ. Και συνήθως νικάει, λίγες ισοπαλίες. Η οποία η Ισπανία δέχτηκε το πρώτο της γκολ στο Μουντιάλ μόλις χτες, στο Βέλγιο. Επίσης έχει ένα τρελό σερί, αν δεν κάνω λάθος, 35 αγώνων αίτητη, και νομίζω ότι έχει ένα ακόμα να σπάσει της Ιταλίας που ήταν 36 ή 37, κάτι τέτοιο. Είναι ένα παιχνίδι ακόμη αίτητη και ισοφαρίζει το ρεκόρ της Ιταλίας. Τρομερά στατιστικά, όπως και να έχει, συμπαθίζει ή δεν συμπαθίζει το παιχνίδι, οφείλεις αυτά να τα σέβεσαι. Και έχουμε την Τρίτη ένα τρομερό ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία, Εμπαπέ εναντίον Λαμίν Γιαμάλ. Μένοντας στον χώρο του αθλητισμού, χτες το βράδυ πολλοί ξενύχτησαν, νομίζω, γράφοντας στα social media και εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του, γιατί έσκασε μια μεγάλη βόμβα στο ελληνικό μπάσκετ. Καιρό είχαμε να δούμε, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, να δούμε τέτοια κίνηση. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έκανε δικό του τον Όσμαν, τον Τούρκο Σταρ του Παναθηναϊκού, με 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Έδωσε και 2 εκατομμύρια για τον buyout στον Παναθηναϊκό. Με λυπή απόφαση, όσο τη σέβομαι, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ισχυρός άνδρας των Πραστίνων, αποχαιρετώντας τον Τούρκο forward. Και ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται, από ό,τι λένε και οι πληροφορίες, και για τον Δημήτρη το Λιόπουλο. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι, με δεδομένο ότι και ο Άρης θα ενισχυθεί και ενισχύεται έτσι κι αλλιώς με δυναμικό τρόπο, το μπάσκετ ίσως επιστρέφει εδώ, στην πόλη που το αγάπησε και το ανέδειξε, στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τότε, μια και πιάσαμε και τα αθλητικά, όλοι φαντάζομαι ότι ο ήρωας του φετινού Μουντιάλ έχει το όνομα του τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου του Κάμπο Βέρντε, Βοζίνια. Βοζίνια που με εντυπωσίασε όλους τους φιλάθλους, αποκρούντας τότε όλες τις προσπάθειες της Ισπανίας, κάνοντας εμφανίσεις και με μια σεμνότητα που πραγματικά ενθουσιάζει. Τώρα ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αλιγκαριού και του έδωσε τι άλλο, το όνομα του ιερικού τερματοφύλακα. Βοζίνια, το νέο σαλιγκάρι από το πράσινο ακροτήρι.

φυσικά, πολύ έντονα, πολύ στενάχωρα από τις περισσότερες φορές. Όμως έτσι είναι η καθημερινότητα, έτσι είναι η πραγματικότητα, έτσι κυλάει πολλές φορές και πάνω στην πλάτη μας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την εβδομάδα σχεδόν, τις αρχές της εβδομάδας, με την περίφημη Νατοϊκή Σύνοδο στην Άγκυρα, εκεί που εμείς θέσαμε το θέμα ως εμείς ως χώρα, ως πρωθυπουργός, του Κάζους Μπέλη, και η Τουρκία του λίγο πολύ μας απάντησε ότι δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είπε ο Ερντογάν, ότι ο τουρκικός λαός δεν ξέρει καν το ζήτημα αυτό. Το θέμα είναι τα περίφημα F-35, το πρόγραμμα στον F-35, αν θα μπει ή όχι η Τουρκία. Much ado about nothing, θα έλεγε κανείς, στην εποχή που ο πόλεμος διεξάγεται με drones, με τεχνοπληροφορική, με βιοτεχνολογία σιγά σιγά. Τόσο πανάκριβα εργαλεία, όσο σημαντικά και να είναι, και με έναν αριθμό που κυμαίνεται στα 5-6, ξέρω εγώ πόσα είναι, δεν αλλάζει και πολύ τις ισορροπίες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και θέματα όχι μόνο γοήτρου και ισορροπιών. Εν πάση περιπτώσει, κύλησε όπως ήταν αναμενόταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Δεν είχαμε τρομερές εκπλήξεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, πέρα από τις περίεργες του αναφορές. Το έχουμε συνηθίσει εξάλλου. Ο πρόεδρος Τραμπ όμως, που με το Ιράν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση, πώς να το πω τώρα, αναστάτωσης. Πάντως τα σχέδια δολοφονίας του που βγήκανε και πρόσφατα από μια ομάδα ατόμων η οποία σκόπευε να δολοφονήσει, λένε οι πληροφορίες, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος τους απαντάει τώρα ότι αν τολμήσετε, προς το Ιράν απευθυνόμενος, αν τολμήσετε, λέει, να με δολοφονήσετε, αν επιχειρήσετε μάλλον να με δολοφονήσετε, θα καταστραφείτε ολοκληρωτικά. Χίλιοι πύραυλοι είναι έτοιμοι, τους λέει. Μόνο χίλιοι, τέλος πάντων. Το Ιράν, το οποίο με τιμές και με πάρα πολύ κόσμο σε διάφορες πόλεις ενταφίασε τον Χαμεϊνί, τον ηγέτη που σκότωσε, εξολόθρευσε, δολοφόνησε, πέστε το όπως θέλετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αρχή αυτού του πολέμου. Ένας πόλεμος που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνεχίζεται και τα στενά του Ορμούζ δεινοπαθούν, όπως βέβαια και η παγκόσμια οικονομία. Στη Γαλλία είχαμε την περιβόητη ποινή της Μαρίν Λεπέν, που ναι μεν την καταδικάζει να φοράει και το βραχιολάκι, αλλά της αφήνει το περιθώριο να είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές το 2027 και να διεκδικεί με αξιώσεις την γαλλική προεδρία σε ένα θρίλερ που μάλλον θα κρατήσει για αρκετούς μήνες ακόμη, για το γεγονός αν θα έχουμε μια σύγκρουση στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών μεταξύ Λεπέν και ανυπότακτης Γαλλίας του Μελανσόν, δηλαδή στα δύο άκρα, ή αν κάποια έτσι άλλη μορφή κέντρο-αριστερής ή κέντρο-δεξιάς επιλογής θα μπορέσει να το σπάσει αυτό το δίδυμο. Προς το παρόν η Λεπέν είναι απολύτως σίγουρη την πρωτιά της, και μάλιστα για να μην ανησυχούν και όσοι είναι φαν του Wonderboy της Εθνικής Συσπήρωσης, του Ζορντάν Μπαρντελά, λέει ότι ο Μπαρντελά θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της. Βέβαια εδώ στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην Ελλάδα, συγκλονιστήκαμε όλοι όταν κυδέψαμε, γιατί λέω ήταν σύσσωμη η ελληνική ψυχή, γενικά η Ελλάδα, απέναντι στην τρομοκρατία, τη Βάγια Νέστορα, σε μια πολύ συγκινητική τελετή για πολλούς και διάφορους λόγους, και μεγάλη σημασία είχε και η παρουσία και του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, και έδειξε μια ομοφωνία, μια ομόφωνη καταδίκη απέναντι στην τρομοκρατία, η οποία κυβέρνηση, όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, τίμησε τη μνήμη της Βάγια Νέστορα με τις συλλήψεις που έγιναν και αναμένονται και άλλες των ατόμων που ενήργησαν για να βάλουν αυτόν τον εκκλητικό μηχανισμό στο σπίτι της. Η συλλήψη βέβαια αυτή τη εβδομάδα, όπως ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων και είναι και το θέμα των ημερών, της ημέρας και της χθεσινής και της σημερινής, έρχονται και από το παρελθόν, την περίφημη μαύρη εκεί μέρα της Μαρφίν, που τρεις άνθρωποι χάσαν και ένα κυοφορούμενο, έχασαν τη ζωή τους με τον εμπρισμό στην τότε τράπεζα Μαρφίν, με τα επεισόδια στις 5 Μαΐου του 2010. Τώρα μετά από 16 χρόνια, τρεις άνθρωποι οδηγούνται στην ελληνική δικαιοσύνη και αναμένεται να δούμε τα στοιχεία που στοιχειοθετούν όλη αυτή την υπόθεση. Πολύ αργά ίσως, αλλά

Αλλά εν πάση περιπτώσει η δικαιοσύνη πολλές φορές οφείλει, έστω και αν καθυστερεί, να αποδίδεται, αρκεί να είναι τεκμηριωμένη. Φωτιές αυτή τη βδομάδα, πολλές φωτιές και εδώ και στο Καλοχώρι είχαμε και σε πολλές άλλες σήμανες συναγερμός περιοχές της πόλης. Είχαμε την περίφημη φωτιά στον Ασπρόπυργο εκεί πέρα με το εργοστάσιο που κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται με πολύ σοβαρά τραυματισμένοι. Είδατε και τις φωτιές και στη Θεσσαλία σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Κάτι συμβαίνει βέβαια, κάποια πράγματα δεν ελέγχουμε, κάποια πράγματα ίσως δεν τηρούνται σωστά. Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει πλέον στις ειδήσεις, κακώς όμως έχουμε συνηθίσει, είναι κάτι που θα πρέπει όχι να το συνηθίζουμε αλλά να το πολεμάμε με κάθε τρόπο, τόσο όσον αφορά τις φωτιές έξω, στα δάση, στις χωτρολιβαδικές εκτάσεις, όσο κυρίως σε εγκαταστάσεις που οφείλουν να τηρούν πολύ αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας. Στο πολιτικό σκηνικό, πρώτα απ' όλα είχαμε δημοσκοπήσεις, είχαμε και τις τάσεις της MRB που δεν είπε κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέραμε και από αυτό που διαισθανόμαστε. Ναι, μεν η Νέα Δημοκρατία έχει ένα προβάδισμα γύρω στο 29% στην πρόθεση ψήφου και που της δίνει μια σαφή πρωτιά, αλλά αρκετά μακριά ακόμη από την αυτοδυναμία που τόσο επιθυμεί. Όμως δεν ξέρουμε με ποια ακριβώς κόμματα θα κατέβουν, πώς ακριβώς, με τι σχήμα θα είναι αυτά, γιατί βλέπετε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του πρόεδρου του Σοκράτη Φάμελου και τα ντόμινο των διάφορων παραιτήσεων. Είχαμε εδώ και την βουλεύτρια, όπως είναι το ΣΥΡΙΖΑ, η Κολαγκάζ, Κατερίνα Νοτοπούλου της πρώτης Θεσσαλονίκης, να παραιτείται από βουλευτής και να πάει στη θέση του Γιάννη, να επιστρέφει ο Γιάννης Αμανατίδης, ενώ και νωρίτερα είχε παραιτηθεί επίσης από βουλευτής ο Γιώργος Καραμέρος, αλλά ο Χρήστος Σπύριτζης που τον διαδέχεται δεν δέχτηκε να πάρει τη θέση του. Προαιτήθηκε και ο Διονύσης Καλαματιανός από πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο διευθυντής της Αυγής. Ένα κόμμα υπό αίρεση, αλλά και μένοντας να δει πώς θα συγκληθούν τα όργανα για να αποφασίσουν τι ακριβώς θα γίνει, γιατί η τριάδα Πολάκη, Δούρου και Παπά δεν θέλει να δώσει τα κλειδιά ή να κλείσει το κόμμα. Να δούμε πού θα οδηγήσει όλα αυτά. Βέβαια από μια γωνιά ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κοιτάνε και περιμένουν. Ο καύσωνας στην Ευρώπη χτύπησε, χτυπάει και αναμένεται να ξαναχτυπήσει. Μια πρωτότυπη για την Δυτική Ευρώπη κατάσταση, και όχι μόνο πρωτότυπη αλλά και πολύ δύσκολη. 10.000 νεκροί σε 5 χώρες από αυτόν τον καύσωνα της Ευρώπης μέχρι στιγμής, και τα πράγματα δυσκολεύουν και ή μας υπενθυμίζουν ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια απλώς έκφραση ή μια απλή έννοια, είναι μια κατάσταση που ήρθε για να μείνει και είναι αυτό που λέμε ένα κομμάτι της σύγχρονης πολυκρίσης. Αποχαιρετήσαμε τρεις έτσι ιδιαίτερες προσωπικότητες αυτή τη βδομάδα. Πρώτα απ' όλα την Πάολα Αρβενιώτη. Συμφωνεί κανείς με τον τρόπο ζωής της, με τον τρόπο που εξέφρασε τον ακτιβισμό της για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και των τρανς ατόμων. Δεν θα συμφωνήσουν όλοι όμως ότι το έκανε με έναν δυναμικό τρόπο, με έναν πρωτότυπο τρόπο και με μια διάβγεια και μια καθαρότητα στα επιχειρήματα που κέρδισε τον σεβασμό πολλών. Η αλήθεια είναι ότι την αποχαιρέτησαν με συγκίνηση και άνθρωποι που δεν συμμερίζονταν τις δικές της απόψεις για τη ζωή. Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει το Total Eclipse of Heart? Bonnie Tyler στα 75 της χρόνια μας αποχαιρέτησε και άφησε τα τραγούδια της να υπάρχουν δίπλα της. Αυτό που όμως άφησε εδώ ένας δικός μας άνθρωπος, η Αλίκη Περωτή, είναι πολύ πιο μεγάλο και το βλέπουμε στα πρόσωπα πολλών παιδιών. Η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή οφείλει πολλά σε αυτή τη γυναίκα, την οποία σύσσωμη η ελληνική κοινότητα αποχαιρέτησε αυτή την εβδομάδα.
Χθες στη Βουλή είδαμε τη συζήτηση που υπήρχε μεταξύ Πρωθυπουργού και Αρχηγού Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σχετικά με την ακρίβεια. Προηγουμένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι στο τέλος Αυγούστου θα είναι μείον 10 λεπτά η βενζίνη και μείον 5 λεπτά το φθηνότερο το ντίζελ. Κάποιοι χαμογέλασαν λιγάκι περίεργα, δεν ήταν και αρκετό και δεν είναι αρκετό, αλλά είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Χτες όμως είχαμε και τις κόντρες με την περίφημη 13η σύνταξη για το αν θα φτάνουν τα λεφτά ή αν το υπολογίσαμε σωστά. Γενικώς υπήρχε μια μπακαλική, όπως διαπιστώσατε, χρησιμοποιήθηκε ο όρος, αλλά καθόλου παράξενο, γιατί τι είναι η πολιτική στην Ελλάδα και γενικώς δηλαδή, μια μπακαλική είναι ουσιαστικά. Αλλά μην τελειώσουμε έτσι μαύρα. Υπήρχαν και τα ωραία νέα αυτής της εβδομάδας. Το πιο ωραίο είναι αυτή η εκτόξευση του ελληνικού μικροδορυφόρου που μας βάζει και στο διάστημα. Δεν γίναμε διαστημική δύναμη βέβαια μια στιγμή στην άλλη, αλλά είμαστε εκεί στις εξελίξεις που γίνονται στο διάστημα και μας προσφέρουν δυνατότητες που πολλές φορές φαίνονται αυτονόητες, αλλά δεν είναι. Η Ελλάδα που βλέπουμε ότι προσπαθεί και πάει ακόμη ψηλότερα. Λοιπόν, όμως αυτό το πρόσωπο ότι για πολλούς αυτή τη βδομάδα είναι ο Ρόμπερτ Πλαντ. Ο Ρόμπερτ Πλαντ που στο Λυκαβητό έδωσε το δικό του έτσι, το δικό του σόου, το δικό του νόημα και ευχαρίστησε τους φίλους του. Αλλά το λέμε αυτό γιατί σήμερα το βράδυ, στο περίφημο Sunny Festival που ξεκινάει με αυτό κιόλας, ο Ρόμπερτ Πλαντ θα εμφανιστεί σε μοναδικό τοπίο φυσικά. Το θέμα είναι ότι από ό,τι έχει ανακοινωθεί είναι sold out η συναυλία, αλλά είναι Sunny. Ξέρετε πως είναι στον περίφημο λόφο, ακόμη και να μην μπεις μέσα να το δεις από κοντά, μπορείς να ακούσεις από πολύ κοντά τους περίφημους ήχους αυτού του υπέροχου μουσικού που έγραψε το δικό του κομμάτι ιστορίας. Να μην τον ακούσουμε κι εμείς.

Λοιπόν, Robert Plant, έτσι, επειδή μου στέλνετε μηνύματα κάποιοι φίλοι, είπαμε ότι είναι sold out σήμερα στο Sunny Festival που εμφανίζεται, που ανοίγει μάλλον το Sunny Festival, το οποίο έχει εξαιρετικές συναυλίες. Θα εμφανιστούν και οι Waterboys, θυμίζω εκεί, αλλά και η Vicky Leandro το 15 Αύγουστο. Λοιπόν, ο Robert Plant, πόσο χρόνο είναι ο Robert Plant, παιδιά, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, με τους Led Zeppelin. Τώρα, εδώ πέρα, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, έχει μετά το Saving Grace που το 2019 έχει πάει λιγάκι προς την κέλτικη μουσική, λένε κάποιοι, blues λέει, 77, ο Γιώργος μου λέει 77 χρονών, ναι, εντάξει, εγώ θα έλεγα 80 ότι είναι λίγο νεότερος. Λοιπόν, και τώρα εμφανίζεται εδώ πέρα με τη Suzy Dian και τους Saving Grace, οπότε φυσικά θα πει και τα κλασικά τραγούδια του Led Zeppelin. Εντάξει, κάντε υπομονή, είπαμε, μπορείτε να πάτε και να το ακούσετε και που ξέρετε μπορεί να υπάρχουν και ακυρώσεις εισιτηρίων, αυτό με δικό σας ρίσκο που λένε. Εξάλλου το Sunny Festival έχει πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Το άλλο Σάββατο είναι ο James Arthur, αυτός ο μεγάλος, αυτός που κέρδισε το βρετανικό X Factor και έγινε διάσημος, με πάθος και με πολύ ένταση πολλές φορές, οπότε υπάρχουν επιλογές. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή όμως τώρα από το να σταματήσουμε λιγάκι για να έρθει και λίγο Παπαθανασίου με το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον εισαγγελό οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της Βέγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Οι αρχές εστιάζουν μεταξύ άλλων τώρα στην ανάκτηση διαγραμμένων βίντεο και κειμένων σε ψηφιακά αρχεία που εντόπισε η αντιτρομοκρατική στα σπίτια και το ορμητήριο για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα με στόχο να εντοπίσουν κείμενο προκήρυξης για την ανάληψη ευθύνης. Στην αντιτρομοκρατική εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν ετοιμάσει κείμενο, όμως ο θάνατος της Βέγιας Νέστορα μάλλον τους έκανε να μην το δημοσιοποιήσουν. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Μαρφίν που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 εργαζόμενοι μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Οι δύο 42χρονοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά σειροήν. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές αρχές ώστε να εκδοθεί και μία 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Βρετανία όπου και ζει τα τελευταία χρόνια. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισσας, όπου ακόμα σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά. Η φωτιά είχε περιοριστεί αυτή την ώρα σημαντικά. Λόγω του πυκνού καπνού εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Λάρισσας. Την ίδια ώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού μετά από καταγγελία των ιδιοκτητών της επιχείρησης και κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού πραγματοποιεί έρευνες. Παρατείνεται έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Η ΑΔΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο και άλλους φορείς. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ τρέχει ήδη η διαδικασία και για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 υπό την προϋπόθεση ότι δεν προέκυψαν άλλες οφειλές. Στη διεθνή επικαιρότητα, στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον σκοτώσει, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας την Τεχεράνη ότι έχει δώσει εντολή σε 1,000 πυράβλους να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία σε περίπτωση που κάτι του συμβεί. Παράλληλα, σύμφωνα με το Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ έχει στείλει τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να αναγνωρίσει δημόσια ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά και να δεσμευτεί ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν. Την προστοκία της Άγκυρας για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε ο Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας σε κρατικό δίκτυο, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ και τόνισε πως τα περισσότερα εμπόδια στη σχέση με τις ΗΠΑ έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Άνεμα τα βλητή 3 με 4 μποφόρα από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση και θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός, άνεμα τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 10.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
5: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Εδώ είμαστε, είναι 7 λεπτά μετά τις 9, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11 με ειδήσεις, με συνεντεύξεις, με συζητήσεις, με σχολιασμό και μου καλή μουσική φυσικά. Εσείς όμως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber, να στέλνετε μηνύματα στο 6930-078-228. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι για τις επόμενες 3 ώρες. Ο Γιώργος Λιάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου.

0: Λοιπόν, καλοκαίρι, και όσοι έχουμε παιδιά, ξέρετε, το καλοκαίρι οι κίνδυνοι ίσως πολλαπλασιάζονται, αλλά υπάρχει και η θεωρία που λένε, έλα μωρέ, τα παιδιά το καλοκαίρι δεν αρρωσταίνουν ποτέ. Υπήρχε και αυτή η μυθολογία. Γενικώς υπάρχουν πολλά να πει κανείς σχετικά με την υγεία των παιδιών και το καλοκαίρι, αλλά όχι μόνο το καλοκαίρι. Ήρθαν μερικά περιστατικά πολύ δυσάρεστα τώρα πρόσφατα που μας κάνουν να βλέπουμε με άλλο μάτι κάποιες συμπεριφορές και να οφείλουμε να σκεφτόμαστε και λίγο διαφορετικά. Θα συζητήσουμε όλα αυτά όμως με κάποιον άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλά και τα μοιράζεται πολύ καλά, τη γνώση που έχει, την παιδεία του Ρόλγα Τζέτζη, που έχουμε τη χαρά να την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Τζέτζη, και χρόνια σας πολλά κιόλας για τη γιορτή σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα, από Αθήνα αυτή τη φορά.
0: Α, Αθήνα είστε. Ωραία.
1: Είμαι Αθήνα και ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία έτσι να συζητήσουμε κάποια ουσιαστικά θέματα που μας αφορούν όλους.
0: Βέβαια. Εγώ θέλω λίγο να σταθώ τώρα, γιατί είχαμε δύο περιστατικά έτσι που έχουν να κάνουν, που είχαν με εφήβους, και δυστυχώς πολύ δυσάρεστα περιστατικά. Το ένα έχει να κάνει με την πρόσφατη χθεσινή, το χθεσινό δυστύχημα με την αθλήτρια, την 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή της, οδηγούσε τη μηχανή, το μηχανάκι ο πατέρας της, και ένα απορριμματοφόρο τους πέταξε. Αυτό, ξέρετε, τώρα είναι πολλοί έχουν να κάνουν, ας πούμε, την οδική ασφάλεια των παιδιών, των εφήβων. Είναι κάπως διαφορετικά πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, λέτε, όσον αφορά την οδική ασφάλεια και τα παιδιά.
1: Καταρχήν να πούμε έτσι θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια της 14χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, η οποία έχασε τη ζωή της χθες με την ενόπνευση μοτοσυκλέτα. Γνωρίζουμε ότι ακριβώς οι συνθήκες διερευνώνται και οφείλουμε να σεβαστούμε και την οικογένεια και την έρευνα.
0: Φυσικά.
1: Και δεν θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να αναπαράγουμε ως βεβαιότητα κάποιες πληροφορίες που δεν έχουν επίσημη επιβεβαιωθεί, όπως το αν φορούσε ή όχι κράνος. Αλλά
0: αυτό,
1: πρέπει
0: εντάξει,
1: να μείνει σε όλους μας ότι το βέβαιο είναι ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί ένα κρίσιμο θέμα δημόσιας υγείας. Και άλλη μια φορά τονίζω ότι με αφορμή ένα δυσάρεστο περιστατικό, ας προσπαθήσουμε όλοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, να γίνουμε καλύτεροι. Και αυτό γιατί η οδική ασφάλεια είναι ένα θέμα που αφορά και εμάς τους παιδιάτρους, και η εκπαίδευση των γονέων και η εκπαίδευση και των ίδιων των εφήβων είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι, και θα ήθελα να πω εδώ λίγα λόγια για το κράνος, ότι το εγκεκριμένο κράνος σωστού μεγέθους, σωστά δεμένο, είναι πάντοτε απαραίτητο για οδηγό και συνεπιβάτη. Χωρίς φυσικά να μηδενίζει το κίνδυνο, αλλά να μειώνει τη βαρύτητα των κρανικεφαλικών τραυματισμών.
0: Ναι, γιατί δεν αρκεί να φοράμε κράνος, πρέπει να φοράμε το σωστό κράνος. Ναι.
1: Το σωστό κράνος, να γνωρίζουμε καλά τους κανόνες, καλή οδική συμπεριφορά, και οδική συμπεριφορά, η εκπαίδευση στην οδική συμπεριφορά ξεκινάει, πιστέψτε με εδώ, από την πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ακόμη ξεκινάει από το παιδάκι το μικρό που θα το βγάλει στο δεδίχρονο στη βόλτα, πώς η γιαγιά, ο παππούς, πώς θα περάσει το δρόμο απέναντι, από το πώς θα χρησιμοποιήσει το ποδηλατάκι του στο πάρκο κυκλοφορικής αγωγής ή οπουδήποτε, από το πώς θα χρησιμοποιήσει ή δεν θα χρησιμοποιήσει το lime, που έχει γίνει πολύ λόγος για αυτά τα τύπου lime, τα πατίνια και όλα αυτά, από πώς αργότερα ο έφηβος θα πάρει το αυτοκίνητο και θα βγει στο δρόμο χωρίς να πιει. Όλα αυτά είναι όλα θέματα που οφείλουμε εμείς ως κοινωνία, ως γιατροί και εσείς ως δημοσιογράφοι, να μην είναι τη δικιά σας την πλευρά, να αναδείξουμε όχι μόνο μια ευχάριστη ή δυσάρεστη είδηση, αλλά ένα συμβάν, αλλά το συμβάν αυτό να γίνει έναυσμα για πρόληψη. Γιατί και σε αυτό το κομμάτι μιλάμε πάντοτε για πρόληψη. Και εδώ έχουμε ευθύνη όλοι μας, και στην περίπτωση της οδικής συμπεριφοράς, και όντως ξεκινάει από αυτή την φύλη και με αργότερα τους παιδικούς σταθμούς, από το σχολείο, η οδική ασφάλεια, έτσι ώστε να μειώσουμε σώστο το δυνατόν λιγότερα περιστατικά και να κρίνουμε λιγότερα παιδιά, εφήβους και ενήλικες, και να ξεκλειδώσουν ολόκληρες οικογένειες στους δρόμους. Μην το ξεχνάμε αυτό από δυστυχήματα που, εντάξει, δεν είναι μόνο το θέμα της οδικής ασφάλειας, γιατί είναι και κάποια πρόβλητη παράγοντες, δεν μπορούμε να προβλέψουμε την οδική συμπεριφορά κάποιο άλλο που είναι μαζί μας στον δρόμο. Όλα αυτά είναι.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχετε δίκιο. Αλλά πολλές φορές είναι και η γνώση που πρέπει να έχει κάποιος. Και αναφέρομαι στο περιστατικό, το άλλο δυσάρεστο περιστατικό που είχαμε σχετικά με την αντίδραση των αστυνομικών στον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο. Και είχαμε τον πυροβολισμό, βέβαια δεν εξετάζεται από την ελληνική δικαιοσύνη όλα τα περιστατικά. Το κρίσιμο σημείο που θέλω να ασχοληθούμε είναι ότι αυτός ο 20χρονος έπασχε από αυτισμό, έτσι, από
1: τις λένε πληροφορίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Και πάλι πρόσφατα χθεσινά, δεν ξέρω πώς έτυχε σήμερα, συζητάμε όλα τα δυσάρεστα περιστατικά, αλλά αυτή η συζήτηση για τα δυσάρεστα περιστατικά θα το ξαναπώ, ας γίνει ευκαιρία για πρόληψη, για ενημέρωση όλων. Όντως το πρόσφατο περιστατικό το χθεσινό αφορά έναν 20χρονο που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και τι μας αναδεικνύει, ότι, που είναι το παιδί, ο έφηβος, γιατί μέχρι 21 ετών έφηβος θεωρείται, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση. Όντως, με τη μητέρα του βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και όλοι πρέπει να γνωρίζουμε, επειδή ασχολούμαι ιδιαίτερα με το κομμάτι του αυτισμού, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία λόγω της ενασχόλησής μου με την νευροανάπτυξη και της διατριβής μου πάνω στην παιδονευρολογία. Το παιδί δυσκολεύεται στην επικοινωνία. Το παιδί με αυτισμό, ο έφηβος με αυτισμό, ο ενήλικας με αυτισμό, έχει δυσκολίες στην επικοινωνία. Πάλι και σε αυτή την περίπτωση οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται και πάλι για να μην γίνει καμία παρεξήγηση δεν πρέπει να προκαταλάβουμε τα συμπεράσματα.
0: Εννοείται, ναι.
1: Όμως η υπόθεση αυτή ανοίγει για όλους μας μια αναγκαία συζήτηση.
0: Πώς συμπεριφέρεσαι απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει αυτισμό,
1: ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Και πώς εκπαιδευμένες είναι οι υπηρεσίες πρώτης απόκρισης στην αναγνώριση και στη διαχείριση ανθρώπων με ιδιαιτερότητα.
0: Σωστό.
1: Γιατί εδώ μιλάμε για μια νευροδιαφερειωτικότητα που δεν φαίνεται εξωτερικά με αυτισμό ή με άλλη νευροαναπτυξιακή δυσκολία. Γιατί αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να παρεμηνευτεί η συμπεριφορά ενός ατόμου στο φάσμα. Διότι ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού δεν μπορεί να κατανοήσει αμέσως μια εντολή, μπορεί να μην απαντήσει λεκτικά, να αποφύγει τη βλεμματική επαφή, μπορεί να πανικοβληθεί από τα φώτα και τις σιρήνες, όπως κατά πάσα περίπτωση, κατά πάσα πιθανότητα έγινε στο χθεσινό περιστατικό. Ναι. Για να απομακρυνθεί ο άνθρωπος αυτός που πάσχει από αυτισμό από τον φόβο. Αυτές οι αντιδράσεις δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται αυτομάτως ως επιθετικότητα ή απειλή, αλλά όντως χρειάζεται εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Έτσι, ήρεμη επικοινωνία, χρόνος, χρειάζονται αποκλιμάκωση, χρειάζονται ειδικά πρωτόκολλα, διότι όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η διαφορετική επικοινωνία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται αυτομάτως ως απειλή.
0: Μάλιστα. Οπότε, ναι, θα έπρεπε ίσως να ξέρει κάποιος, να αναγνωρίζει κάποια σημάδια. Πολύ λεπτό το ζήτημα, βέβαια, και πολύ δύσκολο,
1: ναι,
0: να εφαρμοστεί.
1: Πολύ δύσκολο, ναι, αλλά δεν ζητάμε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όλοι τα πάντα, αλλά η πρόληψη και η ενημέρωση, η εκπαίδευση είναι ευθύνη όλων. Όλων των ανθρώπων όσοι ασχολούνται με την δημόσια υγεία, γιατί και εδώ μιλάμε για θέματα δημόσιας υγείας στην προκειμένη.
0: Ναι. Κυρία Τζέζη, να πάμε λίγο ξανά να ξεκινήσουμε από εκεί που άρχισα για με το καλοκαίρι και
1: με τα παιδιά. Ναι, για να μην τα λέμε όλα γιατί, τα δυσάρεστα,
0: ναι,
1: γιατί είναι καλοκαίρι, είναι μια περίοδος. Ναι, για να μην αρχίζουμε με όλα τα δυσάρεστα, είναι
0: σωστά,
1: μια περίοδος.
0: Σωστά.
1: Ανεμελιά.
0: Λέμε όμως αυτό το ανεμελιά. Αυτό εγώ το άκουγα και από μικρός. Έλα μωρέ τώρα, τα παιδιά το καλοκαίρι δεν αρρωσταίνουν τώρα. Μην ανησυχείς. Όντως ισχύει αυτό.
1: Μύθος. Όχι, δεν ισχύει. Αυτός είναι μύθος. Καταρχήν να πούμε ότι όντως είναι μια περίοδος, πρέπει να είναι μια περίοδος ανεμελιάς και αν λάβουμε υπόψη μας το πόσο σημαντικό βάρος δίνεται από την κοινωνία μας, όχι μόνο εδώ και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, πάνω στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, να πω και γονέων, έτσι, γιατί και εμείς οι γονείς έχουμε ανάγκη από ψυχική υγεία, που η ψυχική μας υγεία εξαρτάται από το πόσο ανέμελα μπορεί να είναι τα παιδιά μας διακοπές. Οπότε και σε αυτό το θέμα, για να κάνουμε ανέμελες διακοπές, πάλι θα πρέπει να γνωρίζουμε ορισμένους βασικούς κανόνες, να το πω. Όχι, είναι μύθος αυτό ότι τα παιδιά δεν αρρωσταίνουν το καλοκαίρι.
0: Αρρωσταίνουν, ναι.
1: Θα σας πω μόνο χαρακτηριστικά ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο ιατρείο είδα ένα σωρό λοιμώξεις και εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου.
0: Ναι.
1: Όλοι οι συνάδελφοί μου. Γαστριτερίτιδες έχει, λοιμώξεις των επιστικού έχει, πολλές αλλεργίες. Έχει
0: αλλεργίες,
1: ναι, λοιμώξεις που αφορούν το δέρμα, Έτσι, λοιμόξι δέρματος, αυτό το γνωστό, σταφυλόκοκκο, στρεπτόκοκκο, το ξέρω γονείς που είναι το μολυσματικό, κυρίως λοιμόξι δέρματος, γιατί πάνε στη θάλασσα, παίζουν με τα χώματα τα παιδιά. Όλα αυτά είναι που στρεπτοκοκκικές αμυγδαλίτιδες έχουμε τώρα. Είναι όλα, όλες οι λοιμόξεις που τις βλέπουμε και το καλοκαίρι, μπορούμε και το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι. Άρα δεν ισχύει ότι τα παιδιά δεν αρρωσταίνουν το καλοκαίρι.
0: Άρα αρρωσταίνουν. Δυστυχώς. Καλά θα ήταν να ήταν αλήθεια. Να σας πω όμως τώρα που με τα αλλεργίες. Είναι και μια εποχή που οι αλλεργίες είναι έντονες, όχι μόνο στα παιδιά γενικώς, αλλά τα παιδιά πολλές φορές είναι η εποχή που αναπτύσσουν διάφορες αλλεργίες που δεν τις ξέραμε ίσως, που εμφανίζονται έτσι ξαφνικά.
1: Ναι, είναι κάποιες αλλεργίες οι οποίες όντως μπορούν να εμφανίζονται ξαφνικά, και αυτό που αναφέρεται το ξαφνικό έχει να κάνει, και το διαπιστώνουμε στην κλινική πράξη, έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Ξέρετε πόσες αλλεργίες εμφανίζονται για πρώτη φορά. Εντάξει, ακόμη και σε ενήλικες έρχονται γονείς στο ιατρείο και λένε δεν είμαι αλλεργικός, αλλά ξέρεις, φέτος βλέπω από την σκόνη γύρι λουλουδιών ή το παιδί μου έχει διάφορα συμπτώματα. Να έχουμε και πάλι θα αναφερθούμε δυστυχώς στα δυσάρεστα περιστατικά, πάλι που αφορούν την Θεσσαλονίκη, μια και με Αθήνα μιλάμε για Θεσσαλονίκη, με τις φωτιές και όλα αυτά. Η καπνή, προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα, οι αλλαγές στο περιβάλλον, όλα αυτά κάνουν τις αλλεργίες να γίνονται όλο και περισσότερες συχνές. Εκτός από αυτές οι οποίες πρωτοεμφανίζονται τώρα, υπάρχουν και άλλες οι οποίες είναι γνωστές. Γιατί και η αλλεργία έχει κληρονομικό υπόβαθρο. Γιατί λέμε στους γονείς, ένας γονιός αν έχει κάποια, οποιαδήποτε μορφή αλλεργίας, είτε είναι αυτή η τροφική αλλεργία, είτε είναι αναπνευστική αλλεργία. Αν έχει ένας γονιός αλλεργία, 25% πιθανότητα να εμφανίσει και το παιδί του. Αν έχουν και οι δύο γονείς, 50% πιθανότητα να εμφανίσουν το παιδί αλλεργία. Οπότε πιο πολλές είναι γνωστές. Αυτές που ανησυχούν κυρίως και τους παιδιάτους εμάς και τους γονείς φυσικά, είναι τα περιστατικά της αναφυλακτικής αντίδρασης. Γιατί εκεί είναι που κινδυνεύει η ζωή. Εκεί είναι που χρειάζεται άμεση αντίδραση, εκεί είναι που χρειάζεται ένα εξατομικευμένο γραπτό σχέδιο από τον γιατρό. Αναφυλαξία είναι η περίπτωση της σοβαρής ανεργίας που μπορεί αυτός που την παθαίνει, πάλι να μην τρομάζουμε έτσι τους ακροατές που είναι εκπαιδευμένοι, που κινδυνεύει ακόμη και η ζωή από σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση. Οπότε εκεί το παιδί, όταν είναι μόνο του με συνοδούς άλλους, οι γονείς φυσικά θα πρέπει να έχουν μαζί την αδρεναλίνη που έχει συνταγογραφηθεί από τον παιδίατρο ή τον αλλεργιολόγο, και να γνωρίζει πώς να τη χρησιμοποιεί και να γνωρίζουν και όλοι οι συνοδοί οι οποίοι είναι μαζί του. Ή και το παιδί να έχει, ας πούμε, γίνεται αυτό στο εξωτερικό, ίσως κάποιο καρτελάκι, κάποιο βραχιολάκι έτσι, διακριτικό, που να φαίνεται ότι έχει αναφυλαξία, γιατί το καλοκαίρι είναι πολύ συχνά τα τσιμπήματα εντόμων. Ναι. Αλλεργίες στο δείγμα μέλισσα.
0: Σωστό.
1: Είναι πολύ συνηθισμένο.
0: Όπω εκεί αυτά... που ξεκινήσαμε, ότι δεν αρρωσταίνουν τα παιδιά, βγάλαμε τώρα τα πάντα.
1: Ναι. Εντάξει, ναι, αλλά δεν τα ξεχνάμε και από πού ξεκινήσαμε. Καλοκαίρι, περίοδο.
0: Εντάξει, σωστό. Καλοκαίρι, τώρα παιδί αναμελιά, έχουμε και τις περίφημες κατασκηνώσεις, έτσι. Που πλένουν τα παιδιά. Καταρχήν, να καθορίσουμε κάτι. Πότε είναι το δέον να πάει ένα παιδί κατασκήνωση, σε ποια ηλικία, ας πούμε, αυτή η, ας το πούμε, διαδικασία αναξαρτητοποίησης είναι ιδανικό να γίνει? Γιατί κάποιοι λένε ότι πολύ νωρίς το στείλα, κάποιοι λένε πολύ αργά το δεν πάει. Ποια είναι η ιδανική, αν υπάρχει μια τέτοια ηλικία?
1: Αυτό έχει να κάνει με την, αν θέλετε, με την πόσο το παιδί μπορεί να αυτονομηθεί.
0: Σωστό.
1: Πρώτα σε κάποιες βασικές ανάγκες. Εντάξει, τώρα άμα μιλάμε για πολύ μικρά, δεν πάνε πολύ μικρά. Αν και όλο και το βλέπω όλο και περισσότερο και πολύ μικρά, ακόμη και παιδικών σταθμών, τα πάνε σαν κατασκήνωση κάποια σχολεία, είναι οι πρωτοβουλίες αυτές κάποιων σχολείων, ακόμη και παιδικών σταθμών για ένα 24.
0: Εντάξει, όχι, λέμε τώρα για ανεξάρτητα να πάει κάποιο.
1: Ναι, για ανεξάρτητα να είναι αυτονομημένο, να μπορεί δηλαδή το παιδί να φροντίσει τον εαυτό του, γιατί η κατασκήνωση είναι το πρώτο περιβάλλον όπου το παιδί βρίσκεται αντιμέτωπο με τις ευθύνες του στο θέμα της της ατομικής προστασίας υγείας, έτσι, φροντίδας του εαυτού του, Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει μόνο του το μπάνιο, να μπορεί να συνεπάρχει στον ίδιο χώρο με άλλα παιδάκια, αυτονομίας από την πλευρά της επικοινωνίας, έτσι, να μπορεί να βρεθεί σε ένα άλλο περιβάλλον εκτός της οικογένειας. Άρα και εκεί πάλι γυρίζουμε πίσω στην εκπαίδευση. Και από πού ξεκινάει η εκπαίδευση? Ξεκινάει και πάλι από την οικογένεια. Ένα παιδάκι που από 2,5 χρονών μπορεί να ντύνεται, να εξεντύνεται μόνο του, μπορεί να τρώει μόνο του, που μπορεί να μείνει και με κάποιον άλλο φροντιστή εκτός από τον μπαμπά, τη μαμά, τον παππού, για κάποιο άτομο φυσικά που εμπιστεύονται. Ένα τέτοιο παιδάκι που μπορεί να διαχειριστεί το άγχος του αποχωρισμού. Ένα τέτοιο παιδάκι σημαίνει ότι είναι ήδη εκπαιδευμένο από την οικογένειά του, από το σχολείο. Οπότε μιλάμε για τις κατασκηνώσεις οργανωμένες, κυρίως που πιο πολλές ξεκινάνε και από το δημοτικό κιόλας. Το καλοκαίρι της πρώτης δημοτικού τα πιο πολλά παιδάκια πηγαίνουν στην κατασκήνωση. Μιλάμε για κατασκηνώσεις οι οποίες διαρκούν και 15 μέρες, 20 μέρες. Και από εκεί και πέρα πάλι το λέμε όπως είναι η ιατρική εξατομικευμένη, έτσι και η φροντίδα είναι εξατομικευμένη και οι ανάγκες είναι εξατομικευμένες. Και το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Στόχος είναι να μπορεί να πηγαίνει έτσι για αρκετό χρονικό διάστημα στις κατασκηνώσεις, έτσι ώστε να μαθαίνει στις κατασκηνώσεις, να μαθαίνει και να αποχωρίζει το γονιό και να είναι αυτόνομο και να συνεργάζεται με άλλους. Και να το πω και αυτό, γιατί μιλάμε και για ψυχική υγεία των γονέων που όλοι την έχουμε ανάγκη, και να μένουν και λίγο οι γονείς να έχουν μια άνεση, να πάνε μια εκδρομούλα το ζευγάρι.
0: Τι πρέπει να προσέξει και ένα παιδί, τι πρέπει σε θέματα υγεία, σε θέματα οργάνωση, δηλαδή τι πρέπει να έχει υπόψη του, τι πρέπει να έχει μαζί του ίσως?
1: Εξαρτάται πάλι και από τους γονείς, από την επιλογή της κατασκήνωσης, που θα επιλέξουν και πώς θα επιλέξουν να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα συγκεκριμένο κάμπο. Εδώ παίζουν ρόλο πάρα πολλοί παράγοντες, αλλά και είναι και ερώτημα που κάνουν πολλές φορές οι γονείς στο ιατρείο, πώς να επιλέξω σε ποια κατασκήνωση θα στείλω το παιδί μου. Καλά, συνήθως η επιλογή γίνεται με τις παρέες. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Ειδικά τώρα στο παιδί, στο τέλος του δημοτικού, στον έφηβο, θα επιλέξει να πάει στην κατασκήνωση που θα πάει ο φίλος του, ο συμμαθητής του. Αυτό είναι το πρώτο και το κύριο. Και πρέπει ασφαλώς να το λάβουμε υπόψη εμείς οι γονείς, αλλά από την άλλη πλευρά κοιτάμε τις συνθήκες υγιεινής κατασκήνωσης, να έχει απαραίτητος γιατρό και εξειδικευμένο προσωπικό από επαγγελματίες υγείας, σωματικής και ψυχικής υγείας, έτσι. Γιατί εκεί προκύπτουν διάφορα θέματα στις κατασκηνώσεις. Η υγιεινή του χώρου, ο χώρος που ακριβώς βρίσκεται, η ασφάλεια του χώρου, που και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Και από εκεί και πέρα δίνουμε και εμείς πάντοτε, εντάξει, υπάρχουν σε όλες τις κατασκηνώσεις, γιατί αυτά είναι πρωτόκολλα που μπορούν να λειτουργούν οι κατασκηνώσεις, που πρέπει να διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες. Και από εκεί και πέρα κάποια παιδάκια αισθάνονται πιο. Ένα παιδί έχει ένα χρόνιο πρόβλημα, χρόνιο θέμα υγείας, φυσικά και ενημερώνονται τη διεύθυνση της κατασκήνωσης, ενημερώνονται ο γιατρός της κατασκήνωσης. Αν υπάρχει κάποιο συστημικευμένο πρωτόκολλο, όπως παράδειγμα αναφυλακτική αντίδραση, να ξέρουμε την αδρεναλίνη και πώς ακριβώς χρησιμοποιείται, το παιδί να είναι εκπαιδευμένο πότε να ζητήσει βοήθεια μέσα στην κατασκήνωση, έτσι, πότε να πάει στο γιατρό μέσα στην κατασκήνωση και να αναζητήσει βοήθεια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κάποιοι γονείς θέλουν, έτσι, και εφόσον επιτρέπεται και τις κατασκηνώσεις, κάποια βασικά είδη πρώτης ανάγκης να τα έχουν τα
0: καλά, συνήθως έχουν φαρμακεία βέβαια και ιατρία εκεί.
1: Ναι, πάντοτε, αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Λογικό.
1: Αλλά κάποια παιδάκια θέλουν, ας πούμε, να έχουν το. Ναι, τα προσωπικά τους ήδη μέσα και κάποιες κρεμούλες ενδεχομένως που χρησιμοποιούν. Έχει ένα παιδάκι με τοπική δερματίτιδα, να έχει την εντατική του, μιλάμε για τέτοιες. Ναι.
0: Και μετά στο τέλος λέμε, έλα μωρέ, θα περάσει τώρα, κάτσε, ό,τι και να συζητάμε εμείς θα το κάνω μάκια να περάσει. Η πιο ασφαλής μέθοδος.
1: Εδώ μπαίνει η ψυχική υγεία μέσα και η ανάγκη για φροντίδα που αισθάνεται το κάθε παιδί. Θα σας πω γιατί έτσι πολλές φορές έχω ως παιδίατρος του Ταμείου Υγείας του Νυπαλλήλου Εθνικής Τράπεζας, δουλεύω 21 χρόνια εκεί και έχω συνεισφέρει θελοντικά κάποιες φορές για μια-δυο μέρες στην κατασκήνωση. Μια και τα κορίτσια μου ήταν εκεί και έβλεπα, επειδή ήταν παιδάκια που τα ήξερα κιόλας, ερχόντουσαν ένα, κυρία Όλγα, εδώ χτύπησε ή δεν αισθάνομαι καλά, που δεν ήταν τίποτα. Ήταν απλώς να πούνε.
0: Συνήθως,
1: για να ότι εντάξει, όλα θα πάνε
0: καλά. Ο δικός
1: μου,
0: δείτε. Συνέχεια έχει μεγάλη σχέση με τις νοσοκόμες πάντα. Λοιπόν, πείτε μας και λίγο για αυτό το πρόγραμμα που κάνετε, την προαγωγή υγείας, λίγο. λίγο για παιδιά και εφήβους.
1: Ναι, αυτό είναι έτσι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από προσωπική, αλλά έχω πάρα πολλούς εθελοντές, συναδέλφους, γιατί έχει μέσα πάρα πολύ έντονα και το εθελοντικό κομμάτι, έχει και το φιλανθρωπικό κομμάτι μέσα, λόγω της αποστολής που είχα οργανώσει με την Επισκοπή του Αλιάρχη Αντίου Μαδαγασκάρης πριν 2 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει πιο μετά, αλλά αυτό έχει σαν σκοπό την αξία, η πρωτοβουλία αυτή, την αξιόπιστη και με διαφάνεια αξιόπιστη ενημέρωση των γονέων, των εκπαιδευτικών και όλων όσων ασχολούμαστε με τη σωματική και τη ψυχική υγεία του παιδιού, έτσι ώστε να μεταφέρουμε όλοι μαζί την πρόληψη εκεί όπου ζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά. Και έτσι και αυτό είναι το όραμά μου και έτσι το ξεκίνησα, στις οικογένειες, στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς, στους δήμους, στους αθλητικούς συλλόγους, αν θέλετε, και στην κοινότητα. Από την οδική και τη θαλάσσια ασφάλεια μέχρι τις αλλεργίες, τις λοιμώξεις, την ψυχική υγεία, τον αυτισμό, την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Έτσι όλα αυτά έτσι ξεκίνησα με αυτό το όραμα και προφανώς και χρειάζεται για να μπορέσουμε και εγώ και οι εθελοντές να μπορέσουμε το όραμα αυτό να το κάνουμε πραγματικότητα. Χρειάζεται και συνεργασίες με πολλούς και με δημόσιους φορείς, γιατί η προαγωγή υγείας δεν μπορεί να είναι το έργο ενός μόνο γιατρού ή ενός μόνο φορέα.
0: Έτσι.
1: Χρειάζεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, συνεργασία πολλών επιστημόνων, εκπαιδευτικών, επαγγελματιών υγείας, συλλόγων γονέων, δήμων, δημόσιων οργανισμών, τα πάντα.
0: Και δημοσιογράφων για να τα αναδεικνύουν αυτά τα πράγματα και εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε αυτό το πράγμα να το αναδεικνύουμε και να το στηρίζουμε.
1: Που είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος ο δικός σας που επιτελείτε, γιατί πραγματικά η ενημέρωση ξεκινάει από τους επαγγελματίες που είναι στο πεδίο και που γνωρίζουν, αλλά εσείς είσαστε οι αγγελιοφόροι της αξιόπιστης ενημέρωσης και έχουμε έτσι πάρα πολύ σημαντικό ρόλο όλοι μαζί και η συνεργασία μας είναι 100% απαραίτητη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ήδη όλοι μαζί το αξιόπιστο υλικό που ήδη παράγουν φορείς, όπως παράδειγμα ο Δή, έβλεπα το φυλάδι που έβγαλε χθες για το πνιγμό, έτσι ώστε να συμβάλλουμε όλοι μαζί συνεργατικά τη μετατροπή αυτού του υλικού που ήδη έχουμε σε βιωματικά, σε επιστημονικά σχεδιασμένα προγράμματα με συνέχεια και αξιολόγηση προς όφελος των παιδιών και των οικογενειών τους, γιατί και εμείς είμαστε και οι ίδιοι είμαστε γονείς και οι ίδιοι ανήκουμε σε κάποια οικογένεια. Και αυτό είναι και δικιά μας ανάγκη, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρία Τζέντζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που είπαμε. Νομίζω ότι δώσαμε μια βεντάλια το τι πρέπει να προσέχουν όσοι έχουν παιδιά και τα ίδια τα παιδιά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το λόγο επαφή που μου δίνετε, έτσι και το ραδιόφωνο και εσάς προσωπικά. Οπότε σας εύχομαι καλή συνέχεια και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που είχαμε να συζητήσουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Και καλό και ασφαλές καλοκαίρι.
0: Βεβαίως, αυτό και ασφαλές κυρίως πάνω απ' όλα. Ήταν η παιδεία του Όλγα Τζέζη και συζητήσαμε λίγο για το τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά και τους εφήβους, διάφορα θέματα τα οποία μας απασχολούν όλους το καλοκαίρι, είναι η αλήθεια, και με διάφορες δυσάρεστες αφορμές επιστρέφουμε πάντα σε αυτά.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Τα πιο ωραία πρωινά
4: με τη Χρύσα Νάνου
3: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
4: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, αυτό το Σάββατο είναι λίγο εκρηκτικό εκεί στην Αθήνα, κοντά στην πλατεία Καραϊσκάκη, γιατί υποτίθεται, τι ώρα είναι τώρα, είναι 10 παρα 20 πες, στις 10 και μισή σε λίγη ώρα υποτίθεται πως είναι προγραμματισμένη να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και υπάρχει τώρα ένα σύριαλ αν θα συνεδριάσει ή δεν θα συνεδριάσει. Βέβαια όλα αυτά στον απόϊχο της παραίτησης Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος, και πολλοί που παραδίδουν έδρες, παραδίδουν αξιώματα και φεύγουν προς Αλέξη Τσίπρα, για να πούμε.

βέβαια είπε ότι δεν έχει να κάνει, έχει συμφέρμα το κασατικό, το αν είναι ή δεν είναι ο πρόεδρος η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, λογικό υπό μία έννοια, και έχει λέει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αποστολή πρόσκληση για συνεδρία της πολιτικής γραμματείας τη Δευτέρα πια το μεσημέρι στην Κουμουνδούρου. Τώρα ο Παύλος Πολάκης ανέβασε ένα βίντεο στα social media και κάλεσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να δώσουν δυναμικό μάλιστα παρόν και να μην δίνουν σημασία για αναβολή. 10:30 στο ξενοδοχείο στην πλατεία Καραϊσκάκη, που συγκλήθηκε όπως είπε ο ίδιος με τις 75 υπογραφές των μελών του. Και μάλιστα είναι και λίγο έντονος απέναντι στην κυρία Σαμπούν. Α, λέει, μη δίνεται απολύτως καμία σημασία σε μηνύματα που στέλνει μια αναπληρώτρια γραμματέα που δεν έχει καμία τέτοια αρμοδιότητα για αναβολή της συνεδρίασης. Ναι, πιθανόν, εν πάση περιπτώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θα υπάρξει, θα δυναμώσει ξανά. Τελεία και τέλος. Αυτό είναι. Πάντως, όπως βλέπουμε, το αδιέξοδο, το πολιτικό αδιέξοδο είναι εμφανές στο ΣΥΡΙΖΑ και αναζητείται μια θέση η οποία. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει μια νέα σύγκληση με τον Αλέξη Τσίπρα από τη στιγμή που ο ίδιος δεν ανακοινώνει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν θα επικρατήσει η άποψη του κυρίως του Παύλου Πολάκη, την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και με κορμό αυτόν μια ευρύτερη προοδευτική, όπως τη λέει έτσι, παράταξη. Πολλοί βέβαια λένε και εντοπίζουμε κάθε μέσο και με κάθε λόγο τους ότι πρέπει να εμφανιστεί ένα μόνο ψηφοδέλτιο, να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο. Μάλιστα ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, είπε ότι συμπεριλαμβάνει και το ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτή την έννοια του ενός ψηφοδελτίου. Βέβαια, ως εκεί έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Καθίστε να δούμε τι θα γίνει σε λίγη ώρα με αυτή την περίφημη Κεντρική Επιτροπή. Αν θα γίνει, δεν θα γίνει και πού θα οδηγήσει.

0: Λοιπόν, στον εισαγγελέα σήμερα οδηγούνται οι συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις συλληφθέντες μετά από μπριστική επίθεση στο σπίτι της. Εκεί στα δικαστήρια τους περιμένει η Δέσποινα Κρητικού που την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σου μέρα, Δέσποινα.
1: Καλή σας ημέρα. Είναι μια υπόθεση που έχει εξαιχνιαστεί. Είναι το μισό μέρος της υπόθεσης που έχει εξαιχνιαστεί. Είναι τα γκαζάκια, ο μπριστικός μηχανισμός που εξεράγει την 1η Ιουλίου τα ξημερώματα στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είναι μια υπόθεση που εξαιχνιάστηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία μετά από έρευνες 10 ημερών. Ο 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είναι αυτός που έβαλε την σακούλα με τον εμπριστικό μηχανισμό μεταξύ της μάσκας και την τεπόζιτου του αυτοκινήτου, ο οποίος εξεράγει, έσκασε και τον τεπόζιτο με τη βενζίνη, ανεφλέγει και στην προσπάθειά της η Βάγια Νέστορα με την κόρη της, την Αφροδίτη Νέστορα, να κατεσβέσουν την φωτιά, δέχτηκαν τις φλόγες. Η Αφροδίτη Νέστορα έχει τραυματιστεί σοβαρά και παραμένει νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και η Βάγια Νέστορα υπέκυψε τα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα. Ναι. Είναι μέλος του Συμβουλίου των Αναρχικών της Θεσσαλονίκης, γι' αυτό και έξω από τα δικαστήρια υπάρχει μια ομάδα περίπου 100 ατόμων προκειμένα στην εξωκοινοβουλευτική, στον αναρχικό πυρήνα της Θεσσαλονίκης. Η 26χρονη είχε συλληφθεί στις 8 Φεβρουαρίου του 2022, είχε τοποθετήσει σύμφωνα με το κατηγορητήριο γκαζάκια στην είσοδο του Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού. Είχαν προκληθεί εκεί μικρές υλικές ζημιές. Διαπιστώθηκε ότι από το 2006 συμμετείχε ως μέλος στην οργάνωση Αναρχική Δράση σε 28 ενέργειες που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη και στις τρομοκρατικές πράξεις, τις έκρηξες από κοινού κλπ. Αποφυλακίστηκε, βγήκε από την φυλακή, ήταν ελεύθερη. Και έδρασε. Τώρα οι αξιωματικοί αναζητούν και τους άλλους τρεις που φέρεται πεζοί να έχουν φτάσει στα σπίτια του Ζήση Ιωακίμωβιτς και του Σάβα Αναστασιάδη. Δεν σταματούν τις έρευνες. Ναι. Το κλιμάκι της Δημοκρατικής Υπηρεσίας που βρίσκεται από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη μαζί με τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξυπνίας Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης αναζητούν και θέλουν να ταυτοποιήσουν αυτούς, αλλά φυσικά και κάποιους που φέρεται να είχαν το πρόσταγμα
0: αυτών των
1: επιθέσεων, ακριβώς, που ενδεχομένως να είχαν περαιτέρω εμπλοκή.
0: Προφανώς αυτό έγινε σε συνεργασία, γιατί δύο υποομάδες προφανώς ήταν.
1: Σίγουρα ήταν δύο υποομάδες. Εκτός από τη συνεργασία ενδεχομένως να αναζητάται και κάποιος ο οποίος προείσταντο όλων αυτών των ενεργειών ως εγκέφαλος, θα μπορούσαμε να το πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Η δικογραφία που σχηματίζεται, που σχηματίστηκε ήδη, τους αναμένουμε γύρω στις 11 στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, είναι για ανθρωποκτονία με πρόθεση με την επιβαρυντική διάταξη της τρομοκρατικής πράξης. Αν αυτές οι διώξεις απαγγελθούν από την εισαγγελέα που βρίσκεται εδώ, τότε μιλάμε για ποινές στο δικαστήριο που επιστήουν ισόβια κάθριξη. Είναι
0: βαρύ κατηγορητήριο.
1: Προφανώς.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Και ένας 24χρονος ο οποίος συνελήφθη, ο οποίος ζει στην Άνω Πόλη και το σπίτι, το κρυσφύγετο σε απόσταση 200 μέτρων από το σημείο που τοποθετήθηκε ο μπριστικός μηχανισμός, στην υποδομή της οικογένειας Νέστορα, είναι το κρυσφύγετο που ήταν στην ιδιοκτησία της οικογένειας του 24χρονου.
0: Μάλιστα.
1: Ένα σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως κρυσφύγετο για τις τελευταίες ώρες πριν και μετά από την φωνική έκρηξη. Τα κλειδιά φέρεται να λέει ο 24χρονος ότι δεν τα έδωσε στην 26χρονη και στον 29χρονο, τους οποίους δεν τους γνωρίζει, αλλά σε δύο άλλους φίλους του και δεν γνωρίζει πώς έφτασαν στα χέρια τους, πώς ήταν στο σημείο. Το σπίτι
0: Μάλιστα.
1: αυτό είναι κατεσχεμένο από τράπεζα και υπό πληστηριασμό το επόμενο διάστημα. Ήταν ένα σπίτι φάντασμα και σύμφωνα με τους γείτονες της περιοχής. Δεν κατοικούνταν, μιας και η οικογένεια του 24χρονου ζει στην περιοχή της Άνω Πόλης.
0: Mm-hmm.
1: Και το σπίτι αυτό ήταν εγκαταλειμμένο και κλειστό. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν ως ορμητήριο. Χθες έγινε εκεί η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων. Βρήκαν διάφορα αντικείμενα, τα πήραν για να τα εξετάσουν για αποτυπώματα. Μέχρι στιγμής δεν φέρεται να δίνουν κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας. Ερευνώνται τα πιστήρια από το σπίτι του 29χρονου στην Βενιζέλου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και από το σπίτι του 24χρονου στην Ανοπόλιο.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, στις 40 εκκλησίες ήταν το σπίτι της 26χρονης, η οποία Αθηναία στην καταγωγή ζούσε στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια και μετά την αποφυλάκησή της. Έφυγε στα Χανιά μόλις έμαθε ότι υπέκυψε τα τραύματά της η Βάγια Νέστορα. Ναι. Ζήτησε εκεί καταφύγιο στην Παλαιόφορα, στην Χανιά, στον νόμο Χανίων. Έγινε επέμβαση ταυτόχρονη και εκεί. Ήρθε και εκεί με αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη και οι τρεις μένουν να προσαθούν ενώπιον του εισαγγελέα την επόμενη ώρα.
0: Μάλιστα. Και υπάρχουν και συγκεντρωμένοι που μας είπες και από τον αναρχικό χώρο προφανώς, από το λεγόμενο αναρχικό χώρο, με πανό και συνθήματα από ό,τι βλέπουμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Ναι. Με πανό και συνθήματα.
0: Ωραία.
1: Συνθήματα και σε βάρος των δημοσιογράφων και των αστυνομικών, όπως πάντα.
0: Κλασικά. Λοιπόν, Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε για το πολύ μεσοδομένο ρεπορτάζ.

πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.

Λοιπόν, αν κρίνουμε λιγάκι από την κινητικότητα που υπάρχει στον Περιφερειακό και στην Εγνατία και στη Λεωφορό Καραμαλή, μάλλον αρχίζετε να φεύγετε προς Χαλκιδική σιγά σιγά πολλοί από εσάς. Οπότε, αν μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας ή σκόπευτε να τα πάρετε, να ξέρετε, να οπλιστείτε και με λιγάκι υπομονή. Εντάξει, θα φτάσουμε και λίγο αργότερα, δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερβάσεις όλων των ειδών. Έτσι, με υπομονή όλα θα γίνουν. Λοιπόν, εμείς τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Έρχεται η Κέλλη Παπαθανασίου με το δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε αμέσως μετά μαζί μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, στον εισαγγελέα οδηγούνται οι τρεις συλληπθέντες για τις επιθέσεις με Γκαζά και στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά. Συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου αναμένοντας τους συλληφθέντες. Στην περιοχή υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της Ελλάς προκειμένου να αποτραπούν τυχόν εντάσεις. Το μεταξύ αρχές εστιάζουν μεταξύ άλλων στην ανάκτηση διαγραμμένων βίντεο και κειμένων σε ψηφιακά αρχεία που εντόπισε η αντιτρομοκρατική στα σπίτια και το ορμητήριο για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στην αντιτρομοκρατική εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν ετοιμάσει προκήρυξη για την ανάληψη ευθύνης, όμως ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα τους έκανε να μην τη δημοσιοποιήσουν. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Μαρφίν που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις εργαζόμενοι μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Οι δύο 42χρονοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά σειρουήν. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές αρχές ώστε να εκδοθεί και μία 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Βρετανία όπου και ζει τα τελευταία χρόνια. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης διεστάβρωσαν χθες τα ξύφη τους στη Βουλή για την ακρίβεια και την καθημερινότητα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μειώσει τα καύσιμα στο τέλος Αυγούστου, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την ακρίβεια σιωπηλό φόρο στο εισόδημα, με την κόντρα να επεκτείνεται και στη 13η σύνταξη. Συνθήκες διάσπασης διαμορφώνουν τα όσα συμβαίνουν για μια ακόμη φορά στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η παρέτηση Φάμελου από την ηγεσία είχε ως αποτέλεσμα να διαμορφωθούν δύο διαφορετικά εσωτερικά μπλοκ και ένα τεταμένο κλίμα. Παρά τις συμβιβαστικές προσπάθειες που εξελίχθηκαν μέχρι αργά χθες, η πλευρά των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένας Δούρου εμένει στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, επικαλούμενη την ερμηνεία του καταστατικού από τον πρόεδρο της Επιτροπής Φώτη Κουβέλη. Από την άλλη, αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά κάλεσε σε συνεδρίαση τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος τη Δευτέρα, προκειμένου να συσπυρώσει τις δυνάμεις της πλειοψηφίας. Παρατείνεται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Η ΑΔΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο και άλλους φορείς. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ τρέχει ήδη η διαδικασία και για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προκύψει άλλες οφειλές. Στη διεθνή επικαιρότητα, στα σενάρια περί σχεδίου του Ιράν να τον σκοτώσει, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας την Τεχεράνη ότι έχει δώσει εντολή σε χίλιους πυράβλους να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία σε περίπτωση που κάτι του συμβεί. Την ίδια ώρα, στο Ομάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες, κυρίως για τα στανά του Ορμούς. Ο Αμπάς Αρακτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη κράτησε το λόγο της για κατάπαυση του πυρός σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Άνεμε μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός, άνεμε μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Το επόμενο δελτίο μας θα μεταδοθεί στις 11.
2: Ο Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δημητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τα πιο ωραία πρωινά.
8: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
7: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
8: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
7: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
8: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 10. Θα είμαστε μαζί για την ερχόμενη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε αρκετές εκπλήξεις, θα έλεγα, και νομίζω ότι δεν πρέπει να τις χάσετε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ζωή Μούσιου και μια ματιά στην κυκλοφορία. Λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί στο Κωνσταντινοπολίτικα και λίγο πριν και λίγο μετά υπάρχει μια κίνηση στον περιφερειακό, αναφέρομαι, όπως υπάρχει και μια κινητικότητα στην Καραμαλή, ειδικά εκεί στο κομμάτι, ξέρετε που είναι και η Λαϊκή της, λίγο πέρα από τη Μαρτίου. Εκεί τα πράγματα είναι ζόρικα. Αυτό που αρχίζει να ζορίζει είναι η Μουδανίων αυτή τη στιγμή, από τον κόβο με την περιφερειακή και μετά. Τα οχήματα κινούνται με πολύ μικρά ταχύτητες σημειωτών, θα έλεγα, και αυτό συνεχίζεται και φτάνει ίσως και μέχρι το Ρίσιο, να το πω, μέχρι το Ρίσιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η έξοδος από την πόλη προς τις ακτές της Χαλκιδικής είναι στην ανάπτυξή της ή στην αιχμή της ή στο εγκορύφωσή της, δεν ξέρω ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, υπομονή όσοι είστε το τιμόνι στο αυτοκίνητο και όχι βεβαιασμένες ενέργειες και όχι πράγματα τα οποία θα μπορούν να οδηγήσουν σε δυσάρεστες καταστάσεις.

Λοιπόν, δύο διορθώσεις πρώτα απ' όλα. Καταρχήν, όχι διορθώση πρώτη, δεν είναι ακριβώς διορθώση, είναι συμπλήρωση εδώ, γιατί φίλες και φίλοι εδώ μου λένε, ωραία, στους δρόμους, πες και τον κάτω δρόμο, την, έτσι, την, που οδηγεί στην Περαία, ωραία, και στην... Και εκεί τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά, θα έλεγα. Δεν είναι και ελεύθερα να πάτε. Δηλαδή, αν επιλέξετε αυτό για να φύγετε μετά από να στρίψετε και να βγείτε, δεν, πάνω στη Μουδανίων δεν είναι και πολύ καλή ιδέα. Με την έννοια ότι και εκεί η κίνηση είναι υψηλή. Οπότε και συνεχίζεται και προς τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, δηλαδή, και το Θεσσαλονίκης Περαίας. Και αυξάνεται βέβαια καθώς πλησιάζουμε. Κάποιοι μου λένε, μου στέλνουν μηνύματα ότι και μέσα και στη Χαλκιδική τα πράγματα είναι λιγάκι, πώς να το πω έτσι, ζόρικα ως την κινητικότητα. Εντάξει, είπαμε, υπομονή. Εντάξει, μην τρελαινόμαστε κιόλας. Είπαμε, τέτοια ημέρα είναι φουλ καλοκαίρι, άρα έχουμε και όλα τα καλά ή κακά του καλοκαιριού. Όμως, η διόρθωση που θέλω να κάνω είναι, και φίλοι και συνάδελφοί μου το επισήμαναν, γιατί αναφέρθηκα στην ανασκόπηση της εβδομάδας, στην δημοσκόπηση της τάσης της εξαμηνίας τάσης της MRB που βγάζει, και είπα ότι η πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας πάει στο 27%. Είναι λάθος από πολλές πλευρές, δηλαδή, γιατί καταρχήν είναι η αναγωγή και δεν είναι η πρόθεση ψήφου, είναι αυτή η περίφημη αναγωγή, και δεν είναι καν 27, είναι 29, είναι πιο πάνω, γιατί η πρόθεση ψήφου είναι 23,8, έτσι. Παραμένουν οι διαφορές που λέγαμε όμως, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 14,4, σχεδόν 10 μονάδες, λιγότερο από 10 μονάδες διαφορά, το Πασόκ 9,1, πάντα για την πρόθεση μιλάμε. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού 7,2, κοντά η ελληνική λύση 7,1, κουκουέ 6%, πλεύση ελευθερίας 4,1, φωνή λογικής 2,7 και μέρα 25 2,5. Αυτά όσον αφορά την πρόθεση, για να είμαστε και έτσι, πώς το λένε, ακριβείς. Αυτό που βγαίνει σαν είδηση, αν θέλετε, ίσως από αυτή τη δημοσκόπηση και που μάλλον συζητήθηκε και αρκετά, είναι ότι το 69,5% θέλει κυβερνητική αλλαγή. Και ενώ αυτοί που το 25,8% πιστεύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον όμως, ότι το 45,1% θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 43,7% κυβέρνηση συνεργασίας. Λίγο διχάζονται τα πράγματα, έτσι πώς είναι. Και από εκεί και πέρα οι συγκρίσεις είναι στο καταλληλότερο πρωθυπουργό και ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να εφαρμόσει καλύτερα εξωτερική οικονομική πολιτική, και πάει λέγοντας. Αυτά έτσι για να διορθώσουμε κάποια πράγματα που είπαμε προηγουμένως.

0: Πάμε τώρα σε κάτι ιδιαίτερο. Πάμε λίγο στη Σουρωτή και στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, η γιορτή του Αγίου Παϊσίου, και αναμένεται η κοσμοπλημμύρα από πιστούς που θα πάνε να προσκυνήσουν τον τάφο του, και εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Σιράκη. Καλή σου μέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Βρισκόμαστε πράγματι εδώ έξω από την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Ήδη ο κόσμος έχει ξεκινήσει να έρχεται από πάρα πολύ νωρίς. Στις 7.30 ώρα έχουν ξεκινήσει να έρχονται οικογένειες με παιδιά από πιστοί από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Έχουμε ακούσει και ανθρώπους οι οποίοι μιλούσαν άλλη γλώσσα από ελληνικά, ήταν ξένοι. Η προσέλευση του κόσμου είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ήδη το κλίμα είναι γεμάτο συγκίνηση και κατάνοιξη. Έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές αρκετών μέτρων στο μοναστήρι μέσα, και αναμένεται η αναμονή να ξεπεράσει και τις 2 ώρες
0: σε αρκετές
1: περιπτώσεις, όσο περνάει και η ώρα. Δηλαδή προς το παρόν μας είπαν ότι είναι μία ώρα η αναμονή. Όσο περνάει η ώρα και μαζεύεται ο κόσμος, να ξεπεράσει και τις 2 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, να πούμε ότι αύριο 12 Ιουλίου συμπληρώνονται 32 χρόνια από την εκδημία του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, και οι πιστοί έρχονται εδώ για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του, να κάνουν μια ευχή, άλλοι έχουν τάμα, και ο καθένας από αυτούς έχουν και τις δικές τους προσωπικές ιστορίες που θέλουν έτσι να εκμυστηρευτούν στον Άγιο Παΐσιο. Mm-hmm. Η κατάταξή του ως Αγίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 2015, να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Τώρα, οι πύλες της Μονής άνοιξαν στις 10 η ώρα το πρωί και αναμένεται να μείνουν ανοιχτές μέχρι και αύριο το βράδυ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο μεγάλος αριθμός των πιστών. Απόψε στις 8 το βράδυ θα ξεκινήσει η ολονύχτια αγρυπνία, η οποία αποτελεί και το επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του Αγίου. Να πούμε και κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Όσοι σχεδιάζουν να επισκεφθούν τη Μονή, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πρόσβαση γίνεται με ειδικά λεωφορεία, καθώς τα ιδιωτικά οχήματα δεν επιτρέπεται να φτάσουν μέχρι επάνω τον τόπο του προσκυνήματος. Uh-huh. Υπάρχει και αστυνομία, τροχέα, υπάρχουν και τοπικοί security οι οποίοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Mm-hmm. Χρειάζεται λίγο υπομονή, γιατί υπάρχει και αρκετά μεγάλη αναμονή. Ναι.
0: Άρα πας ή με τα πόδια πας πάνω στο μοναστήρι ή με
1: τα πόδια. Κάποιοι επιλέγουν να ανέβουν με τα πόδια. Mm-hmm. Άλλοι περιμένουν εδώ λίγη ώρα, μερικά λεπτά στην ουρά, για να ανέβουν στο λεωφορείο που θα τους ανεβάσει μέχρι επάνω το σημείο που θα προσκυνήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Το περπάτημα είναι γύρω στα 10 με 15 λεπτά, έχει λίγη ανηφόρα. Τέλος πάντων, δεν είναι και τόσο τραγικό. Όσοι επιθυμούν μπορούν να περπατήσουν.
0: Ωραία. Ειρήνη Σιράκη, ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Να πω επίσης και κάτι τελευταίο. Υπάρχει φυσικά και αυστηρός ενδυματολογικός κανονισμός της Μονής.
0: Βέβαια,
1: οι επισκέπτες πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδειμένοι. Ειδικά για τις κυρίες υπάρχει έτσι αυστηρό πρωτόκολλο, να το πούμε, φαρδιές, φούστες, μανίκια και μακριά.
0: Μάλιστα. Και μας είπες ότι υπάρχει και αρκετός κόσμος από το εξωτερικό, έτσι, που έρχονται και από γειτονικές χώρες.
1: Ναι, αρκετός
0: χώρες,
1: κόσμος
0: έτσι.
1: Από το εξωτερικό έρχονται έτσι να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου.
0: Ωραία. Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Ειρήνη Σιράκη ήταν από τον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο στη Σουρωτή. Λίγο χαμός γίνεται, και παρεπιπτόντως να πούμε ότι γι' αυτό βλέπω και μια κίνηση προς τα εκεί που υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη. Αλλά όσοι κατευθύνετε προς τα εκεί, να ξέρετε, το ακούσατε και από την Ειρήνη, δεν θα πάτε μέχρι το μοναστήρι πάνω με το αυτοκίνητό σας. Αφήστε το και λίγο παραπέρα. Εντάξει, δεν είναι και πολύ το περπάτημα. Και αν δεν μπορείτε να περπατήσετε, υπάρχει μέσω να σας ανεβαίνει. Αυτά από τη Σουρωτή.

Εντάξει, να λέμε όμως και αυτά, ότι όπως μας λέει ο φίλος ο Νίκος, μην λέτε μόνο που έχει κίνηση. Εδώ μου πάμε προς Καστοριά, λέει, όλα καλά, δεν έχει κίνηση. Προσωρινή Ελλάδα, όλα είναι μια χαρά. Μπορείτε να πάτε έτσι με άνεση και χωρίς να έχετε υπόψη κάτι που να έχει μποτιλιάρισμα. Τέλος πάντων, δύσκολα τα πράγματα στην κυκλοφορία αυτή τη στιγμή, στην Περιφερειακή, στη Γεωργική Σχολή, στην Θεσσαλονίκη Μουδανίων. Όλα αυτά είναι όχι μποτιλιάρισμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει με πολύ μικρές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, πάμε να σας θυμίσω κάτι άλλο τώρα. Οι πολύ παλιοί ίσως το θυμάστε, οι νεότεροι ίσως το έχετε διαβάσει, αλλά είναι μια ιστορία λίγο περίεργη, το που μας γυρίζει πίσω τη δεκαετία του 70, συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 1977. Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης είχε καταδιωχθεί από την αστυνομία και είχε κλειστεί στο διαμέρισμά του στο Φάληρο στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά του. Αρνούνταν να παραδοθεί και είχε μια τετράμινη πολιορκία και μάλιστα είχε κηρύσει το διαμέρισμά του ως ανεξάρτητο κράτος. Νομίζω ότι ήταν σαν σήμερα 11 Ιουλίου του 1978, σας λέω ότι περάσαν και πολλοί μήνες από τότε που κλείστηκε. Ήταν τρίτη ξημερώματα πάντως, γύρω στις 4. Και στα γραφεία γνωστής εφημερίδας φτάνει η είδηση του θανάτου του γιατρού μετά από την εντολή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για επέμβαση και λήξη της πολιορκίας. Τώρα, μέσα σε αυτά τα γραφεία ξαφνικά μας φέρνει μια θεατρική παράσταση που λέγεται «Ανεξάρτητα κράτη», ακριβώς. Την έχουν γράψει το κείμενο ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιωτσόπουλος, όπου ο Γιώργος Παλούμπης έχει σκηνοθετήσει και την παράσταση, γιατί για παράσταση μιλάμε. Με αφορμή αυτή την αληθινή ιστορία του αυτού του ασυμβίβαστου γιατρού, του περίεργα ασυμβίβαστου γιατρού Βασίλη Τσιρώνη, στην πρώτη μεταπολίτευση. Και πάμε στα γραφεία αυτής της εφημερίδας. Γινόμαστε μάρτυρες της ζωής των δημοσιογράφων του οργανισμού από εκείνη τη μέρα μέχρι και την επέτειο του θανάτου του Τσιρώνη. Και μια φανταστική ιστορία μιας Μαρίας Θεοφίλου, μια νεαρής δημοσιογράφου δηλαδή, η οποία αγωητευμένη από την περίπτωση του γιατρού, αποφασίζει να εισχωρήσει την υπόθεση και να μάθει την αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του. Ήταν αυτοκτονία, βοσιρίσει η αστυνομία ή ήταν μια δολοφονία. Κανείς δεν ξέρει, ειδικά κρατική δολοφονία. Η αναζήτηση λοιπόν για την αξία της αλήθειας, η θέση της γυναίκας μέσα σε ένα τότε πλήρως ανδροκρατούμενο περιβάλλον, όλα αυτά μπλέκονται με περίεργο τρόπο με ένα θέατρο του ρεαλισμού, αυτό το σινεμά που μας συνήθισε ο Γιάννης Οικονομίδης. Αυτό είναι και στο θέατρο που το κάνει ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιωτσόπουλος πολύ έντονα. Λοιπόν, είναι μια παράσταση στην οποία παίζει και ο Στάθης Σταμουλακάτος, ο Μάκης Παπαδημητράτος, ο Θάνος Αλεξίος, ο Τέλος Δημόπουλος, η Αλέξη Ζηρό και φυσικά ο Αντώνης Τσιωτσόπουλος. Φιγούρες από αυτό το θέατρο και από αυτό το σινεμά που έχουμε αγαπήσει πολύ από τον Γιάννη Οικονομίδη. Δύο παραστάσεις θα έρχονται, θα λέμε όλα αυτά γιατί θα έρθει στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιώνου Μάνος Κατράκης την Τετάρτη και την Πέμπτη, 15 και 16 Ιουλίου λοιπόν. Ανεξάρτητα κράτη, μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που αξίζει για πολλούς λόγους να τη δει κανένας και μόνο για τους συντελεστές που είναι. Μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα, κέρδισε το θεατρόφιλο κοινό, κέρδισε τους κριτικούς, πολλοί μίλησαν για καθηλωτικές, για ομό ρεαλισμό, καθηλωτικές ερμηνείες των ηθοποιών. Νομίζω ότι δεν πρέπει να τη χάσετε. Και γι' αυτό έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις να σας δώσουμε για την παράσταση της Τετάρτης 15 Ιουλίου. Θα κληρώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Εσείς για να μπείτε στην κλήρωση μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 2313-33-8401, 2313-33-8401 ή να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber 6930-078-228.

0: Λοιπόν, ξημερώνει Σάββατο, ξημερώνει Σαββατοκύριακο, ξυπνάς με μια ανέμελη διάθεση, βάζεις και τον 102 λίγο να ακούσεις τις ειδήσεις, χαλαρή μουσική, ωραία αυτά, και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι το Σαββατοκύριακο είναι κλεισμένο, έχεις 4 ή 5 παιδικά πάρτι να πας με τα παιδιά σου και αναπολύς το πριν. Το πριν τα παιδιά, τι ακριβώς έκανες και πώς δρούσες το Σαββατοκύριακο και τι μέλη να κάνεις τώρα. Πριν και μετά, το πριν και μετά, πριν και μετά τα παιδιά, μια μεγάλη επιτυχία, sold out παραστάσεις, επιστρέφει και φέτος το καλοκαίρι, πολύ διαδραστικό και όπως αναφέρουν και ήδη οι συντελεστές, είναι το πιο απολαυστικό debate της χρονιάς. Με οικοδεσπόδες βέβαια, την Έλενα Χαραραμπούδη, τον Δημήτρη Μακαλιά, την Ευγενία Σαμαρά και τον Κώστα Μαλιάτση. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Μακαλιά, μετά τα παιδιά. Καλή σας μέρα, κύριε Μακαλιά.
1: Καλημέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω, πώς είστε.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε και κοντά μας. Τώρα δεν ξέρω πώς ήταν εσείς το πρώτο Σαββατοκύριακο που συνειδητοποιήσατε ότι έχετε 4 πάρτι, ας πούμε, για παράδειγμα το Σαββατοκύριακο.
1: Σίγουρα θα πω ότι το μετά είναι πολύ διαφορετικό. Μπορεί κανείς να πιστεύει ότι δεν θα αλλάξει και τόσο πολύ η ζωή του, αλλά πραγματικά η ζωή, πέρα το ότι έχει άλλο νόημα βέβαια όταν έχεις πια παιδιά, αλλάζει και πάρα πολύ η καθημερινότητα. Και ναι, αυτό το debate που κάνουμε μαζί με την Έλληνα, είμαστε οι δύο, η μία πλευρά δηλαδή, οι δυο όμως που κάνουμε το κομμάτι των γονέων, έχει τεράστια διαφορά με τον Κώστα τον Μαλιάτση και την Ευγενία του Σαμαρά, που πλέον δεν έχουν μπει ακόμα σε αυτό το τρυπάκι της γονεϊκότητας. Δεν έχουν μπει στο τρυπάκι των parties, δεν έχουν μπει στο κομμάτι των ανησυχιών, του σχολείου και διαφόρων άλλων πραγμάτων που σχολιάζουμε εμείς σε αυτή την παράσταση.
0: Ναι.
1: Είναι ένα debate στο πώς άλλαξε η ζωή μας, πώς έχουμε διαμορφωθεί πια, τι πράγματα μας επηρεάζουν, ποια είναι τα κουράγια μας, ποια είναι τα ωράρια μας, γιατί καλά τα πάρτι, αλλά αν είχες κοιμηθεί και λίγο το βράδυ θα ήταν όλα πολύ καλύτερα. Αλλά ξέρεις, από την ώρα που κάνεις παιδί μάλλον ξεχνάς και τον ύπνο, ξεχνάς και πολλά άλλα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Και αυτά σχολιάζουμε, θέλουμε πολύ τη διάδραση του κόσμου, γιατί θέλουμε να παίξει μαζί μας, θέλουμε να μιλήσει, ανεβαίνουν στη σκηνή μαζί μας. Γενικότερα θα έλεγα ότι είναι ένα πάρτι, όχι παιδικό. Αν και φέρνουν πολλοί γονείς τα παιδιά τους και τα παιδιά μας φέρνουν πρώτο χέρι. Πώς άλλαξε η ζωή των γονιών. Γιατί ξέρετε, τα παιδιά μας γνωρίζουν από τη στιγμή που είμαστε ήδη γονείς. Μας γνωρίζουν ήδη από μεγάλους και δεν ξέρουν πώς ήμασταν πριν.
0: Γι' αυτό τα φέρνουν τα παιδιά να εκπαιδευτούν μπας και γλιτώσουν.
1: Να δούνε, βλέπεις πώς ήμουν εγώ πριν, βρε.
0: Ναι, κάνε κάτι. Φαντάζομαι ότι η παράσταση, δεν ξέρω, με τη συμμετοχή των θεατών εμπλουτίζεται και κάθε φορά ίσως βάζετε και κάποια στοιχεία αργότερα που παίρνετε από θεατές και από κάτι τέτοια πράγματα.
1: 100% βέβαια. Οι πιο, θα πω εγώ, διαφορετικές και ωραίες στιγμές είναι αυτές που μας προσφέρει το κοινό, γιατί μιλάμε πολύ με το κοινό, παίρνουμε ιστορίες από το κοινό, μοιραζόμαστε εμπειρίες και αυτό είναι που το κάνει τόσο ωραίο, γιατί κάθε φορά, κάθε βράδυ σε αυτή την παράσταση ο καθένας καταθέτει κάτι δικό του προσωπικό. Δεν τυχαίο ότι από κάθε παράσταση που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα μιλάμε για ένα περιστατικό, για μια ιστορία που γεννήθηκε εκείνη τη μέρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχει ο κόσμος και αυτό θέλουμε. Γι' αυτό και γεμίζουν τα θέατρα και μετά μιλάμε όλοι για αυτή την κοινή εμπειρία. Γιατί είναι μια κοινή εμπειρία που μοιραζόμαστε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό θέλουμε και εδώ. Να έρθουν, να φέρουν ιστορίες, να μιλήσουμε και να δούμε τελικά πόσο όμορφη αλλά και δύσκολη έχει γίνει η ζωή μας.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, εδώ δεν υπάρχει και σωστό debate, λέμε, αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το πιο σωστό, ποιο είναι. Πρέπει να μείνει ουσιαστικά ένα debate ανοιχτό, έτσι, μέχρι το τέλος.
1: Φυσικά. Δεν είναι ένα debate που θέλουμε κάποιος να κερδίσει. Και φυσικά είναι κομμάτι επιλογής, άμα θες να γίνεις γονιός ή όχι. Αλλά είναι ένα debate, εγώ γιατί το σκεφτήκαμε να το πούμε debate, επί της ουσίας ο καθένας υποστηρίζει τη δική του πλευρά. Θέλουμε δηλαδή οι γονείς να υποστηρίξουν ότι όλα είναι όπως τα είχαν σκεφτεί, όπως τα θέλανε, ακόμα και αν δεν είναι. Αλλά και το αντίθετο. Οι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει παιδιά να πω ότι εμείς το θέλουμε, θα το υποστηρίζουμε. Αλλά μπορεί και να μην είναι και μπορεί και να θέλεις και ένα παιδί, αλλά να στρωμάζει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Γενικότερα είναι ανοιχτό debate στο αν αλλάζει η ζωή ή δεν αλλάζει με ένα παιδί και πώς αλλάζει. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα πούμε με ταπεινότητα ότι κάθε μέρα η ζωή μας αλλάζει.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
1: Κάθε μέρα κάτι προστίθεται, μπορεί να μπει μια σχέση, είτε είναι φιλική, είτε είναι μια σχέση, ένα ζευγάρι, οτιδήποτε. Είναι λογικό, είναι κομμάτι της εξέλιξης. Πάμε να συζητάμε τις διαφορές που προκύπτουν όταν κάνουμε κάποιες πιο μεγάλες αλλαγές.
0: Ναι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν αποκαλύπτεται κανένα μυστικό πώς τα καταφέρνει κάποιος με 4 πάρη το Σαββατοκύριακο, ας πούμε. Πώς επιβιώνει μάλλον ένας γονιός.
1: Όχι, δεν θα δώσουμε λύσεις στα μεγάλα αυτά. Ναι. Προβλήματα.
0: Αυτά είναι, αυτά ζητούμε.
1: Όχι. Αυτό πρέπει να το βρει κανένας μόνος. Ο καθένας να κάνει έτσι, να βρει τη δική του διαδρομή, θα πούμε. Αλλά σίγουρα θα μοιραστούμε αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή, γιατί ξέρεις ότι στα πάρτι αυτά μπορεί να πηγαίνει με τα παιδιά μας, αλλά καλούμε και κόσμο που δεν έχουν παιδιά. Οπότε ναι. Και από την πλευρά του, το ζευγάρι, η Ευγενία με τον Κώστα, θα μας πούν την εμπειρία του. Θα να πηγαίνει σε ένα πάρτι που σε καλούν οι φίλοι σου που έχουν πια παιδιά.
0: Ναι.
1: Πώς βιώνεις εσύ αυτή την εμπειρία?
0: Τώρα δεν ξέρω ποιος υποφέρει περισσότερο, αυτοί που δεν έχουν παιδιά και είναι τα παιδιά ή αυτοί που έχουν παιδιά.
1: Και εγώ το σκέφτομαι, λέω καμιά φορά και εγώ που έχω παιδιά, ίσως τα παιδικά πάρτι είναι και μια διέξοδος για να σηκωθώ να φύγω από το σπίτι και να παρκάρω κάπου το παιδί μου για τις 4 ώρες. Γιατί στα παιδικά πάρτι αφήνουμε το παιδί, επιτέλους κάποιος άλλος το προσέχει και εγώ μπορώ να φάω και να πιω ελεύθερα.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσως και να μην είναι τόσο άσχημο το παιδικό πάρτι όταν παρκάρεις ένα παιδί.
0: Εγώ ταπεινά. Σωστά. Εσείς από τη δική σας εμπειρία, την πατρότητα, ήταν κάποια πράγματα που σας άλλαξαν και μετά βλέποντάς τα μετά από λίγο καιρό λέγανε δεν έπρεπε να τα αφήσω να μ' αλλάξουν αυτή η πατρότητα, κάποια λάθη ας πούμε, σε εισαγωγικά το λάθη που γίνανε?
1: Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής τώρα, πέρα από αυτά τις δυσκολίες που λέμε και γελάμε. Εγώ νομίζω ότι το κομμάτι της γονεϊκότητας σου κάνει ένα πολύ μεγάλο restart. Γενικότερα θα πω ότι δύο πράγματα έχω παρατηρήσει, τουλάχιστον στη δική μου ζωή μου έκανε αυτό το restart. Είναι η απώλεια, όταν έχασα ας πούμε τον αδερφό μου.

0: να τρυπάκι, να εκτιμήσω τα πάντα ξανά, να δώσω χώρο και χρόνο σε πράγματα που η ταχύτητα της εποχής, οι ρυθμοί, με έχουν κάνει να το χάσω και να εστιάζω σε ίσονο σημασίας πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι μόνο καλά μου έφερε και όχι κακά. Μου έφερε δυσκολίες. Και είναι γεγονός, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη ζωή δεν ήρθαμε για τις δυσκολίες. Για τις δυσκολίες έχουμε έρθει. Οπότε τη δυσκολία την αγκαλιάζω.
1: Ναι. Τώρα και καλλιτεχνικά, το μετά το δικό σας, μετά η γονικότητα σας έκανε διαφορετικό, ίσως στους ρόλους που επιλέγατε, στον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί καλλιτεχνικά σας. Σας έχει αλλάξει αυτό το κομμάτι?
0: Θα σας πω. Σίγουρα δεν μπορεί να με αλλάξει το κομμάτι των ρόλων, γιατί πάλι θα πω με ταπεινότητα, δεν είμαστε ποτέ εμείς ηθοποιοί οι οποίοι επιλέγουμε εύκολα ένα ρόλο. Ξέρετε, έχουμε κάποιες προτάσεις κάθε χρόνο, 1, 2, 5, 10, και επιλέγουμε ποια από αυτές μας ταιριάζει περισσότερο, και εκεί ίσως υπάρχει αυτό το κομμάτι που λέτε. Αλλά σίγουρα μπορώ να πω ότι η οπτική ενός ρόλου, η οπτική που διαχειρίζομαι τα πράγματα στη σκηνή, έχει να κάνει πάντα με το ότι νιώθω ότι από κάτω μπορεί να υπάρξει ένα παιδί. Δεν είναι τυχαίο ότι την ώρα που έκανα παιδί διαχειρίζομαι πολύ καλύτερα το λόγο μου. Προσέχω να μην έχει βομολογία η παράσταση ή να μην πω κάτι παραπάνω που δεν θα ήθελα. Και έχω πάντα ως γνώμονα ότι το παιδί μου μπορεί να έρθει να δει την παράσταση, ακόμα και αν το έργο δεν είναι μια παιδική παράσταση. Οπότε ναι, υπάρχει μια μικρή μετατόπιση και στον τρόπο που διαχειρίζεσαι το κείμενο, αλλά και στον τρόπο που θέλεις να μεταφέρεις κάτω μέσα από κάθε παράσταση τη μετατόπιση που θα ήθελες να κάνεις στους θεατές. Για να τους κάνεις καλύτερους και να τους κάνεις και αυτούς να κάνουν αυτό το restart με κάποιον τρόπο. Οπότε ναι, θα σας πω ότι ήταν αναγκαία αυτή η αλλαγή και χαίρομαι που έγινε.
1: Μάλιστα. Τώρα αν θέλουμε να ψάξουμε να βρούμε κάποιο μύθο από αυτό που λέμε η απόλυτη ευτυχία της οικογενειακής ζωής, ποια είναι αυτή που θεωρείτε ότι πρέπει οπωσδήποτε να καταρριφθεί, ώστε οι νέοι γονείς να μην νιώσουν ενοχές, να μην νιώσουν ότι πιέζονται και όλα αυτά? Πού πρέπει να εστιάσουμε, αν υπάρχει κάτι τέτοιο?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια εποχή όπου όλοι θέλουμε να κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και να δώσουμε όλα όσα περισσότερα μπορούμε να βρούμε και να έχουμε στα παιδιά μας. Μεγαλώσαμε σε μια γενιά που οι γονείς χτίζανε περιουσίες, καλά χρόνια, ωραία χρόνια, Πασόκ που λέγαμε, να αφήσουμε παρακαταθήκη, να αφήσουμε σπίτια, αυτοκίνητα, όσα περισσότερα μπορούσαμε. Γενικότερα οτιδήποτε μετριέται σε χρήμα. Πλέον θα πω ότι για ωραίους λόγους η εποχή μας έχει φτάσει, έχει αλλάξει. Δεν μας αφορούν τόσο πολύ πια τα υλικά αγαθά και το βλέπω και στα νέα παιδιά. Η ψυχή μας έχει έρθει σε ένα πρώτο επίπεδο και θεωρώ ότι μην αγχωθούμε. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα στα παιδιά μας. Σόνικεντε. Δεν πρέπει να παλέψουμε και να χάσουμε χρόνο ποιοτικό από τα παιδιά μας για να φέρουμε χρήματα στο σπίτι και να φτιάξουμε το οτιδήποτε μπορούμε περισσότερο σε υλική βάση, αλλά να προσφέρουμε χρόνο, ποιότητα, εμπειρίες, να γεμίσουμε ιστορίες με τα παιδιά μας και να προσφέρουμε καλύτερους ανθρώπους. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο απλό. Δεν υπάρχει και εγχειρίδιο καλού γονιού. Κανείς δεν θα σου πει κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Θα σου πούν οι γονείς σου λογικά. Θα σου πούν τι πρέπει να κάνεις και τι δεν πρέπει. Αλλά σε όλους μου τους φίλους που πάνε να γίνουν γονείς ή περιμένουν έτσι από στιγμή σε στιγμή να γεννήσουν, τους λέω μην ακούτε τίποτα. Θα το βρείτε μόνοι σας. Θα βρείτε τα γράμματα σας, θα βρείτε τη στιγμή σας. Αφαιθείτε στη στιγμή και στην αγάπη που έχετε για τα παιδιά. Όλα τα άλλα, ό,τι σας βάζει σε σκέψη και προγραμματισμό, δεν το χρειάζεστε, δεν θα πάει καλά.
1: Σωστό, σωστό. Πείτε μου λίγο τώρα, υπήρχε κάποια αντίδραση του κοινού που σας ξάφνιασε, σας είχε εκπλήξει με τον τρόπο της στη διάρκεια των παραστάσεων?
0: Είναι αυτά τα φωτεινά αστέρια που λέω, που κάθε φορά κάποιος έχει να σου προσφέρει μια ιστορία που δεν μπορείς να αντισταθείς. Θυμάμαι στην πρώτη παράσταση, είχαμε τον Γιάννη, όταν κάναμε στο ΒΕΑΚΙΟ πριν από ένα χρόνο, ο οποίος είχε νομίζω 5 ή 6 παιδιά, το οποίο από μόνο του είναι μια καταπληκτική ιστορία. Το 2026, δηλαδή να έχεις 5 παιδιά στην Ελλάδα, είναι πραγματικά ένα σύγχρονο ήρωα. Είναι ο δικός μας, δεν ξέρω, ο Ηρακλής, ο Οδυσσέας, δεν ξέρω τι. Οπότε από τότε τον αναζητούμε να του ξαναβρούμε, είναι η αλήθεια, μέσα στα social media. Ή στην τελευταία παράσταση που κάναμε στο Καράκι, μια κυρία η οποία κράτησε το μητρικό γάλα, γιατί συζητούσαμε γι' αυτό με τον κόσμο και γελούσαμε πάρα πολλές συνθήκες. Η κυρία αυτή πήρε το μητρικό γάλα και το έκανε ένα κόσμημα και το είχε πάντα πάνω της. Οπότε να, τέτοια μικρά μαργαριτάρια, σαν το μαργαριτάρι με μητρικό γάλα που έφτιαξε αυτή η μητέρα, είναι άξια για να το θυμόμαστε και δεν θέλω να τα ξεχάσω ποτέ.
1: Βέβαια. Για να δούμε λοιπόν τι ιστορίες θα δούμε τη Δευτέρα που έρχεσαι στο Θέατρο Δάσους και πριν και μετά τα παιδιά. Σίγουρα αυτό που θα δούμε θα είναι γεμάτο χιούμορ και ιστορίες από την πραγματική ζωή. Πώς αλλιώς. Κύριε Μακαλιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Περιμένουμε εδώ στο θέατρο δάσους. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Θέατρο δάσους τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, πριν και μετά τα παιδιά, με την Έλενα Χαραμπούλη, τον Δημήτρη Μακαλιά, την Ευγενία Σαμαρά και τον Κώστα Μαλιάτση. Εννοείται εγγυημένο το γέλιο, εγγυημένο και το πικρό γέλιο πολλές φορές. Αλλά εντάξει, τα παιδιά είναι αυτά που ομορφαίνουν τις ζωές όλων μας. Όπως και να έχει, εμείς θα κληρώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις και για αυτή την παράσταση, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο δάσους. Αρκεί να πάρετε στα γνωστά τηλέφωνα στο 233-33-8401 ή να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber στο 6930 078 228.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε λιγάκι να δούμε τα ονόματα των αυτών που κερδίσαν τις προσκλήσεις για τις δύο παραστάσεις για τις οποίες μιλήσαμε. Πρώτα απ' όλα για τα ανεξάρτητα κράτη, αυτή την αληθινή ιστορία του γιατρού Βασίλη Τσιρόνη που θα παιχτεί στο Θέατρο Σικαιών για την παράσταση λοιπόν της Τετάρτης 15 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Ο κύριος Ιωάννης Παπαπασχάλης και η κυρία Άννα Γαβριλίδου είναι αυτοί που κέρδισαν τις δύο διπλές προσκλήσεις. Τα ονόματά τους θα βρίσκονται στο ταμείο του θεάτρου. Τώρα πάμε για αυτό που ακούσατε πριν με τον Δημήτρη Μακαλιά που συζητούσαμε, το πριν και μετά τα παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε παιδιά όσοι πήρατε ή δεν έχετε. Εν πάση περιπτώσει θα πάτε τη Δευτέρα μεθαύριο στο Θέατρο Δάσους σε 9 η ώρα επίσης. Η κυρία Θεοδοσία Μαντούδη και η κυρία Πετρούλα Εμμανουηλίδου είναι αυτοί που κερδίσανε τις δύο διπλές προσκλήσεις. Επίσης τα ονόματά τους θα βρίσκονται στο ταμείο του θεάτρου.

Διαβάζω και μερικά μηνύματα που στέλνετε κάποιοι για κάποιες προσκλήσεις, για κάποιες συναυλίες και που έρχονται την άλλη εβδομάδα και είναι έτσι πολύ αναμενόμενες από ξένα συγκροτήματα και από ελληνικά. Κάντε λίγο υπομονή, έχουμε και αύριο εκπομπή, εν πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε, μείνετε συντονισμένοι στον 102 και δεν θα χάσετε που λέμε. Λοιπόν, μια τελευταία ματιά έτσι λίγο πριν κλείσουμε στους δρόμους της πόλης και στους δρόμους που οδηγούν προς ανατολικά δηλαδή. Τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και πολύ έτσι, πώς να το πω τώρα, αισιόδοξα αν έχεις το αυτοκίνητο και θέλεις έτσι να κινηθείς με κάποια μικρή ταχύτητα. Πολύ μικρή είναι αυτή. Στον περιφερειακό λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα, μόνο σε Καστίνο Πολίτικα έχει κάποια κίνηση, αλλά μόλις βγείτε στην Θεσσαλονίκη Μουδανίων, εκεί θα αντιμετωπίσετε ένα εμποδιλιάρισμα που θα σας πάει έτσι. Όχι μέχρι το Ρίσιο, αλλά σίγουρα και μετά το αεροδρόμιο. Αν υποθέσουμε ότι επιλέξετε γεωργική σχολή, και εκεί θα αντιμετωπίσετε προβλήματα, εννοείται, και μέχρι και στην Θεσσαλονίκη και μετά το αεροδρόμιο. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα που εκεί στα διόδια των Μαλγάρων, όσοι κατευθύνεσαι προς τις ακτές της Πειραιάς. Όπως και να έχει, είναι ένα καλοκαίρι, είναι ένας λαμπρός ήλιος, είναι μια υπέροχη καλοκαιρινή ημέρα και σας εύχομαι να την χαρείτε όσο πάει. Εδώ μείνετε συντονισμένοι στον 102. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στις 8. Και μείνετε συντονισμένοι στον 102 το C3. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Ζωή Μούσιου και ο Γιώργος Λιάκης. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σάββατο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον εισαγγελό οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τις επιθέσεις με Γκάζα και στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστερα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άντρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη που συνέλήφθη στα Χανιά. Συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου αναμένοντας τους συλληφθέντες. Στην περιοχή υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της Έλλας προκειμένου να αποτραπούν τυχόν εντάσεις. Το μεταξύ αρχές εστιάζουν μεταξύ άλλων στην ανάκτηση διαγραμμένων βίντεο και κειμένων σε ψηφιακά αρχεία που εντόπισε αντιτρομοκρατική στα σπίτια και το ορμητήριο για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστερα. Στην αντιτρομοκρατική εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν ετοιμάσει προκήρυξη για την ανάληψη ευθύνης, όμως ο θάνατος της Βάγιας Νέστερα τους έκανε να μην τη δημοσιοποιήσουν. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Μαρφίν που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις εργαζόμενοι μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Οι δύο 42χρονοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά σειροήν. Την ίδια ώρα η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις επικοινώνησε σύμφωνα με πληροφορίες αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές και δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να καταθέσει δηλώνοντας αθώα. Η 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι μητέρα δύο παιδιών, αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες μέρες, ώστε την Τρίτη να παρουσιαστεί στην ανακρίτρια μαζί με τους δύο συλληφθέντες. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης διασταύρωσαν χθες τα ξύφη του στη Βουλή για την ακρίβεια και την καθημερινότητα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μειώσει τα καύσιμα στο τέλος Αυγούστου, ενώ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την ακρίβεια σιωπηλό φόρο στο εισόδημα, με την κόντρα να επεκτείνεται και στη 13η Σύνταξη. Πρωτοφανείς συνθήκες επικρατούν πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ με τα αντιμαχόμενα κέντρα του κόμματος να μην συμφωνούν για το αν έχει αναβληθεί ή όχι η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στον απόϊχο της παραίτησης Φάμελου, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά αποφάσισε αναβολή της συνεδρίασης καθώς δεν υπάρχει πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι θα συγκληθεί πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα. Στον αντίποδο, η εσωκομματική αντιπολίτευση αντέτεινε ότι η συνεδρίαση θα γίνει κανονικά σήμερα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εντολογίας Φωτίκου Βέλη να εξηγεί ότι η διεξαγωγή της συνεδρίασης δεν εξαρτάται από το αν απουσιάζει ο πρόεδρος. Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης κάλεσε σε συγκέντρωση στο ξενοδοχείο που είχε προγραμματιστεί η συνεδρίαση, αν και η Κουμουνδούρου έχει ακυρώσει τη μίσθωση της αίθουσας. Παρατείνεται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Η ΑΔΕ αναφέρει σε ανακοινωσή της ότι έλαβε υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και άλλους φορείς. Στη διεθνή επικαιρότητα και στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον σκοτώσει, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ απειλώντας την Τεχεράνη ότι έχει δώσει εντολή σε χίλιους πυράβλους να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία σε περίπτωση που κάτι του συμβεί. Την ίδια ώρα, στο Ομάν μεταβαίνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες, κυρίως για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη κράτησε το λόγο της για κατάπαυση του πυρός σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αθλητική επικαιρότητα με τη μάχη Νορβηγίας-Αγγλίας που ξεχωρίζει αλλά και την αναμέτρηση Αργεντινής-Ελβετίας λίγο αργότερα ολοκληρώνεται τα ξημερώματα η προημιτελική φάση του Μουντιάλ. Στις 12 τα μεσάνυχτα η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάλαντ θα αντιμετωπίσει την Αγγλία του Χάρι Κέιν στο Μαϊάμι σε μια σπουδαία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1. Το πάσιλ των ημιτελικών θα ολοκληρωθεί λίγες ώρες αργότερα όταν η Αργεντινή του Μέση θα αναμετρηθεί στις 4 με τις σκληροτράχες. Η Ελβετία στο Κάνσας με το μάτς να μεταδίδεται επίσης από την ΕΡΤ 1. Το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών είναι ήδη γνωστό καθώς Γαλλία και Ισπανία θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους για μια θέση στον τελικό. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημερινότι με την ίδια ένταση. Τη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός, ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ από το μεσημερινότι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 12.
2: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Stormy Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
5: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δημητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Πες το.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Σάββατο σήμερα 11 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026 και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Εφημίας Μεγαλομάρτυρας και της Αγίας Όλγας εις Αποστόλου.
1: Εις Αποστόλου, Εφημία, Εφημίες, Φημίκες, κατεξοχή ποντιακό όνομα το. Φημίκα! Ναι, ψαφημίκα λέγωσε. Ναι, είναι κατεξοχή ποντιακό.
0: Δεν ξέρω τι λες.
1: Ναι, ναι. Καλά, δεν πειράζει. Καταλαβαίνουν αυτοί που λέω τώρα. για πες.
0: Τι να πω.
1: Λοιπόν, τι δεν είναι. Εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να πω, γιατί εκφράσαμε κάποιες απορίες ή ερωτηματικά ή ιστορίες, όχι στον αέρα, το κουβεντιάζαμε μεταξύ μας. Λοιπόν, ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο εύγε στην ελληνική αστυνομία, στην αντιτρομοκρατική και στο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Λέω και τους τρεις, λέω και την πολιτική ηγεσία και τη φυσική ηγεσία και την αστυνομία και για την ιστορία, την δολοφονική απόπειρα, μην τη λέμε ιστορία με ένα ουδέτερο όρο, την δολοφονική απόπειρα σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που κατέληξε στον τραγικό θάνατο της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Δεν ήταν λοιπόν, απόπειρα, ήταν δολοφονία τελικά, Νέστορα,
1: συγγνώμη, έτσι, ήταν δολοφονία κανονικότατη. Ναι. Λοιπόν, γιατί είναι, η Μολότοφ είναι δολοφονική πράξη, η αποστολή της, η εκτείναξη, πώς το λένε, το ρίξιμο της Μολότοφ.
0: Και τώρα βέβαια, εδώ μου έχεις, και μετά ναι, θα με πεις σε μονικό να
1: πες το, πες το. Όχι, δεν θα σε πω.
0: Γιατί κάποιοι λέγανε ότι τι είναι η Μολότοφ, είναι ανάλογα από ποια πλευρά βρίσκεσαι.
1: Εντάξει, αυτά τα είπανε πριν από 15 χρόνια.
0: Και τώρα εμφανίζονται σαν
1: να έχουν πει
0: στην κολυμπήθρα του Σιλουάμ.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Καλά και ωραία.
1: Δεν θα απολογηθεί κανένα για αυτού, αυτοί που τα είπανε, αν έχουν το σθένος να βγουν και να ζητήσουν συγγνώμη. Λοιπόν,
0: χαίρομαι που δεν μου είπε εμβονικό.
1: Όχι, δεν σου είπα. Μα όχι, επειδή, λέμε,
0: επειδή αναφερόμαστε σε ιστορικά γεγονότα,
1: σε ιστορικά κάποιοι γεγονότα, ναι,
0: μας λένε εμβονικούς.
1: Είναι και η Μαρφίν. Είναι και η Μαρφίν στην μέση, ναι, 16 χρόνια μετά.
0: Που από Μολότοφ λοιπόν, ναι, χάθηκαν τέσσερις ψυχές. Έτσι,
1: ναι, και θέλω να, πω εδώ, θέλω να πω εδώ, παιδιά, λοιπόν, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης είναι επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, δεν μπορεί όταν γίνεται κάτι κακό να λέτε φταίει ο Χρυσοχοίδης και όταν γίνεται κάτι καλό να λέτε η αστυνομία και η πολιτική ηγεσία, η φυσική ηγεσία και η αστυνόμη και η εντρομοκρατική και να αφήνετε απ' έξω το όνομα του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. Και για τα καλά και για τα κακά ευθύνονται όλοι, ο καθένας εφοετάχθη και στο ποσοστό που το αναλογεί ανάλογα με το μερίδιο ευθύνης που έχει. Αυτά για να μην ακούμε διάφορα, ας πούμε, γιατί το είδα από κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κοντοστέκονται και να μην λένε το όνομα του Χρυσοχοίδη. Γιατί, παιδιά, επειδή ήταν από τον Πασόκ, δεν πειράζει. Εντάξει, επιλογή του Πρωθυπουργού στο κάτω-κάτω. Λέμε καμιά καλή κουβέντα, το λέμε. Για να έχει και νόημα και η κριτική που θα κάνουμε. Και η κριτική που θα κάνουμε είναι σε σχέση με 13η σύνταξη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ μας, 13η σύνταξη την ψηφίσατε το 19 ότι την έφερε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ξεψηφίσατε μετά την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας ως κυβέρνηση.
0: Κόστος. Έχει μεγάλο κόστος, είπε. Και
1: λοιπόν,
0: που θα
1: ναι, έχει μεγάλο κόστος και λέει, εγώ ανέτρεξα στο αρχείο μου.
0: Το κόστος ανέρχεται στα δύο δισετησίως.
1: Και συμφωνείς ότι το αρχείο εκδικείται. Λοιπόν, και σου είπα επάνω, γιατί πάντα μιλάω με ανοιχτά χαρτιά, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το κόστος θα ανέλθει στα 617 εκατομμύρια ευρώ.
0: Για ποια σύνταξη?
1: Είναι 13η σύνταξη που κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με το Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού που περιλάμβανε τη 13η σύνταξη. Ναι.
0: Του πότε πες, του πότε.
1: Δεν το 2019.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Και το δημοσίευμα είναι από το Βουλή Watch, που είναι θεσμός για τη Βουλή. Δεν είναι από κάποια εφημερίδα ή φυλάδα, μην την πω και διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά να διευκρινίσουμε ποια σύνταξη ήταν.
1: Στη συνέχεια,
0: πώς, τι περικοπές προηγούνται ναι, για αυτό ναι, το νόμο.
1: Μα το λέω, εγώ το μπροστά μου το νόμο. Και μετά,
0: μέχρι 500 ευρώ θα τα παίρναν όλα, από 500 ναι, και πάνω ναι, θα υπήρχε 70% παρακράτηση.
1: Θα ήταν ουσιαστικά το δώρο
0: και
1: του Πάσχα.
0: Και λοιπά και λοιπά.
1: Το δώρο του Πάσχα έπαιρνε ναι, σε ένα ολόκληρο μισθό ή μια ολόκληρη σύνταξη.
0: Έπαιρνε μαζί με το καλοκαίρι ένα ολόκληρο μισθό.
1: Με το επίδομα αδείας.
0: Ναι,
1: ναι. Γιατί, αφού βγήκαμε, μπράβο, γιατί αφού βγήκαμε λοιπόν από τα μνημόνια εδώ και 7 και
0: σήμερα,
1: μισό λεπτό να το ολοκληρώσω. Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω.
0: Ναι, ολοκληρώσω.
1: Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω. Αφού έχουμε νομίζω ένα πνεύμα φιλαλυθίας και βλέπεις ότι απροσωπόληπτα λέω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη.
0: Τα λέμε όλα.
1: Μπράβο, πώς είπαμε. Πώς λέει το τρέιλερ της εκπομπής μας, χωρίς παπαγάλες και χωρίς παπαγαλάκια. Που είναι δικό σου. Εσύ παίρνεις τα εύσημα. Και μπράβο, γιατί εσύ το σκέφτηκες και το λέω, το υπογραμμίζω. Λοιπόν, λέω το εξής τώρα. Και αυτό εσύ πάλι το πάνω στην αίθουσα μου το ανέφερες. Την ίδια ώρα λοιπόν που κοστίζει 1,1 δις το χρόνο, όπως λέει και η Ομοσπονδία των Συνταξιούχων, η 13η Σύνταξη. Δηλαδή, αν συνέχισε να τη δίνει από το 19 μέχρι σήμερα, είναι 7 ολόκληρα δις που κόπηκαν από τους συνταξιούχους. Λοιπόν, την ίδια ώρα λοιπόν που δεν έχει να δώσει, γιατί λέει ότι είναι 2,6 δις η 13η
0: εγώ
1: σύνταξη.
0: Εγώ πάντως δεν είπα τίποτα από αυτά.
1: Εγώ λέω. Εγώ λέω.
0: Όχι,
1: εγώ,
0: επειδή είπες πάνω στην αίθουσα σύνταξη.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Άλλο θα πω. Την ίδια ώρα. Εκεί πάει τώρα εσύ. Την ίδια ώρα λοιπόν που δίνει στους δικαστικούς 50-90% αύξηση, δίνει στους έδωσε στους Μητροπολίτες και έδωσε στους δικαστικούς. Δηλαδή, για τους Μητροπολίτες, άσε να γίνω λίγο λαϊκιστής.
0: Πρέπει να προστέσω κάτι να
1: σε ενισχύσω. Αυτό, μια φράση.
0: Να σε ενισχύσω.
1: Ενίσχυσα.
0: Γιατί η αύξηση στους δικαστικούς, το 50-90%.
1: Ναι, πόσα φράγκα είναι, ναι.
0: Δεν έκανα τους υπολογισμούς.
1: Όχι, όχι, ναι, περιμένω να πεις, ναι.
0: Έχει και ουρά. Γιατί θα αυξηθούν και οι μισθοί
1: των.
0: Τον, έλα, πες το.
1: Πες εσύ, εσύ πες το. Εγώ δεν είμαι πλέον. Εγώ έπεσα στην περίοδο που γίνανε οι μεγάλες περικοπές. Ο φίλος μας, ο Θόδωρος ο Καράγλου, τα ξέρει. Όταν μου έλεγε ότι αν δεν καθαρίζαμε μια δεκαρού το μήνα, δεκαρού ήταν 10.000. Γιατί είναι 6.000 ήταν ο μισθός και 4.000 ήταν οι επιτροπές. 10 επιτροπές επί 500.
0: Εντάξει, για να
1: λέω,
0: μας το επιβεβαιώσει.
1: Δεν λέω κάτι κακό, λέω μια αλήθεια. Τόσο παίρνανε. Λοιπόν, όταν εξελέγουμε εμείς την περίοδο των μνημονίων, τέλος πάντων, επιλογή μας ήταν και ευχαριστούμε πολύ τον ελληνικό λαό που μας τίμησε κλπ. Άστο αυτό στην άκρη. Έχεις λεφτά να
0: ναι,
1: δώσεις.
0: Πόσα κόπηκαν από τον ελληνικό λαό, έτσι.
1: Τεράστια ποσά. Μα όχι νόημα.
0: Γιατί στη χλίδα ήταν οι
1: βουλευτές. Τεράστια. Πάλι. Ακόμα και τα αυτά που παίρνεις, αν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τα μισά λεφτά τα δίναν στο κόμμα τους για να ξοφλήσουν κλπ. Μπράβο.
0: Τώρα
1: σωστά.
0: Και να τα λεφτά που θα πάνε.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ μένουν.
0: Δηλαδή τώρα θα πληρώσει το ξενοδοχείο που σήμερα γίνεται η Κεντρική Επιτροπή.
1: Είσαι κακός. Είσαι πολύ κακός.
0: Άντε πάλι εγώ κακός γίνομαι.
1: Είσαι πολύ κακός.
0: Πάλι εγώ κακός
1: όχι, γίνομαι. Το καλαμπούρι ποιο είναι. Τώρα θα γίνω κακός τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε λίγο. Αγίε κακός. Να κλείσουμε τον απακέτο λοιπόν. Γιατί κύριε Πρόεδρε, αναφερόμαστε στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Αν νόμιζα σήμερα επειδή
1: όχι, γιατί κύριε Πρόεδρε λοιπόν έχουμε λεφτά για αυξήσεις για Μητροπολίτες και δικαστικούς και βουλευτές. Όπως ορθά είπε ο.
0: Κάτσε να δούμε αν θα γίνουν έτσι.
1: Ναι. Αλλά οι δύο γίνανε. Ψηφίστηκαν.
0: Για τους βουλευτές συνήθως έπεται και αύξηση.
1: Έπεται γιατί συσχετίζονται με τους μισθούς των δικαστικών.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν το ερώτημα. Να γίνει σαφές. Πώς έχεις χρήματα λοιπόν για δικαστικούς, μητροπολίτες και βουλευτές και δεν έχεις τη 13η σύνταξη. Πάντως, είναι 1,1 δις. Εδώ και 7 χρόνια που βγήκαμε από τα μνημόνια.
0: Αυτό που βλέπουμε και που κάνει. Να, δεν μπορώ να πω. Δεν δικαιολογώ κανένα.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν δικαιολογώ κανένα.
1: Πες.
0: Δίνει όπως ισχυρίζεται ό,τι αντέχει η οικονομία. Και δίνει τα 500 εκατομμύρια ως τρίτη ενίδη, τρίτη σύνταξη, 13η σύνταξη, μπερδευτήκαμε κι εμείς, κάθε Νοέμβρη περίπου την ενίσχυση στους χαμηλούς συνταξιούχους. Αυτό
1: όχι,
0: κάνει.
1: Αυτά δεν είναι. Τουλάχιστον η ταπεινή μου άποψη είναι ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και μάλιστα όταν είναι σαφές ότι το σύνολο του ελληνικού λαού λέει ότι νούμερο ένα ζήτημα είναι η ακρίβεια. Για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Μπράβο.
0: Η ακρίβεια.
1: Λόγω της ακρίβειας το έθεσε ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Και από το βήμα της Βουλής του έλεγε, του έκανε πράκτης ο κ. Μητσοτάκης, του έλεγε: πες μας πόσο κοστίζει. Πόσο κοστίζει. Τι πόσο κοστίζει. 1,1 δις είναι. Τότε, το 19, τώρα είναι 1,6 δις.
0: Πάντως
1: ο Πρωθυπουργός λέει ότι είναι 2,5 δις.
0: Η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο η κυβέρνηση δεν μπορεί, δεν μπόρεσε και δεν μπορεί από ό,τι φαίνεται να το αντιμετωπίσει.
1: Γιατί στο εξωτερικό μπορούν.
0: Πού να ξέρω γιατί στο εγώ απλά μπορούν. Κάνω μια επισήμαση.
1: Να το εδώ το εγωγενές προεκλογικές
0: που δεν αυξήσεις. Μπορεί να το αντιμετωπίσει τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και είναι το μεγάλο της πρόβλημα εν όψη και των επερχόμενων εκλογών.
1: Νομίζω
0: όποτε
1: ότι δεν
0: και αυτές
1: θέλει.
0: Θα γίνουν.
1: Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι δεν θέλει.
0: Πάντως είναι ερωτηματικό, ένα μεγάλο ερωτηματικό μπαίνει, γιατί θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και η μείωση των τιμών μετά τον Αύγουστο, μετά τις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με τη συμφωνία που έκανε ο κύριος Θεοδωρικάκος με τους επιτελείς των μεγάλων σούπερ μάρκετ και τέτοια. Θα πάμε με τις τρέχουσες τιμές μέχρι τέλος Αυγούστου και μετά το τέλος Αυγούστου.
1: Γελάει, γελάει και το παρδαλό κατσίκια που γελάς. Σε τα λες και γελάς.
0: Δεν γελάω. Αναφέρω κάποια πράγματα από την ειδησιογραφία.
1: Εσύ είδες αποτέλεσμα.
0: Επίσης,
1: είδες αποτέλεσμα.
0: Μα σου λέω θα ισχύσει μετά τις 31 Αυγούστου.
1: Γιατί,
0: επίσης,
1: γιατί,
0: ο Πρωθυπουργός
1: γιατί μετά 31 Αυγούστου.
0: Ρώτα το κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Όχι, ρωτήθηκε και τι είπε. Επειδή μέχρι τότε θα πληρώνουν τα προϊόντα και αυτοί οι τουρίστες και οι επισκέπτες. Γιατί να χάσουμε το ΦΠΑ από τους τουρίστες, από
0: λοιπόν
1: το τουριστικό ρεύμα. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα.
0: Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Είμαι για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
0: Επίσης
1: δηλαδή,
0: ο Πρωθυπουργός χθες είπε,
1: τι είπε
0: για τη βενζίνη 10 λεπτά μείωση και 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Μην με κοιτάς έτσι.
1: Μεταφέρω
0: τι είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Είπε, είχαν την καλή,
0: από το βήμα της Βουλής
1: είχαν την καλή θέληση τα φιλέσπλαχνα δηληστήρια να πούνε θα δώσουμε στην κυβέρνηση ρεγάλο 40 εκατομμύρια τα οποία αναλύονται σε 10 λεπτά για την αμόλυβδη και 5 λεπτά για τον ντίζελ. Σιγά παιδιά, δηλαδή να μην το πω γιατί είναι και μισογενικό. Μισογενικό.
0: Έλα πες μου τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται,
1: ποιος θα πληρώσει. Μισογενικό, να σκίσετε το καλτσόν, δεν μπόρεσα,
0: ποιος
1: το
0: θα πληρώσει το
1: συγγνώμη
0: ξενοδοχείο.
1: Συγγνώμη για τις γυναίκες, χίλια συγγνώμη.
0: Πες μου ποιος θα πληρώσει το ξενοδοχείο.
1: Και εγώ που το ξέρω.
0: Που θα
1: ξέρω.
0: Γίνει κεντρική.
1: Τώρα αρχίζει εγώ.
0: Έχεις καλύτερες πηγές.
1: Καλό ρεπορτάζ. Εγώ θέλω να πω τώρα δεν θα γελάω καθόλου. Γιατί
0: τώρα
1: μου έκανε τιμή
0: τα δάκρυα.
1: Καθόλου. Γιατί μου έκανε τιμή ο χώρος και διετέλεσα βουλευτής του για 8 χρόνια και 4 μήνες. Θεωρώ απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Είναι πραγματικά ντροπή. Το λέω και υπογράφω τις λέξεις μου. Είναι ντροπή για βουλευτές που διεκδικούν τον όρο ότι είναι βουλευτές της αριστεράς να επιδεικνύουν αυτό το χάλι. Αυτό το χάλι θα παραιτηθούν, δεν θα παραιτηθούν, θα φύγουν από εδώ, θα πάνε εκεί. Ελάχιστοι έχουν διατηρήσει την αξιοπρέπειά τους. Είναι ντροπή για βουλευτές που, ξαναλέω, διεκδικούν να λέγονται βουλευτές αριστεράς, να καμώνονται και να δίνουν αυτήν την εικόνα στον ελληνικό λαό. Σωστά το είπε ο Χρήστος Σπύρτζης, ότι μιλάμε για τσίρκο. Έτσι. Αυτό το τσίρκο, λοιπόν, πρέπει να σταματήσει. Είναι ντροπή. Ντροπή για την ιστορία όλου αυτού του ιστορικού χώρου που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα, στην πατρίδα, στην ελληνική κοινωνία κλπ. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Αυτό το τσίρκο να σταματήσει εδώ, τελεία. Τι άλλο θες να πω.
0: Παύλα,
1: τι θες και σπαθιά να καταπιώ, τι άλλο θες να πω.
0: Υπάρχει το τσίρκο με δράνο. Αυτό πιο τσίρκο
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν πα στο διάλογο, λέω πρωί-βραή.
0: Αυτό πιο τσίρκο είναι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει όνομα,
1: ξέρω,
0: αυτό, εντάξει, το τσίρκο.
1: Τώρα το συνεχίζεις. Είπα ότι μιλάω σοβαρά και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Έτσι.
0: Όχι, εγώ δεν κάνω πλάκα.
1: Ναι, λέω, μιλάω σοβαρά.
0: Η
1: ερώτησή σου είναι άτοπη. Συνέχισε. Στη επόμενη.
0: Και τι είσαι, να σε κάνω σε ένα ερωτήσει.
1: Μα με ρωτάς, θα με ξαναπείς πάλι. Θα πάρω άδεια από σένα για να κάνω ερώτηση.
0: Επειδή έχεις καλό ρεπορτάζ, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Δεν έχω καθόλου καλό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τι έχουν στα μυαλά τους από τον κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ως υποφαινόμενος. Στις 12 Δεκεμβρίου του 23, άσε με να το πω, έχω αποχωρήσει 12 Δεκεμβρίου του 23 με δημόσια δήλωσή μου. Δεν ανήκω σε αυτό το χώρο πλέον. Τελεία, παύλα.
0: Ωραία.
1: Λόγω του Κασελάκη τότε. Ο κόσμος το ξέρει πλέον. Α, το λέμε συνέχεια. Κάνουμε κατάχρηση και του μικροφόνου. Για όνομα. Λοιπόν, πάμε άλλα.
0: Πού να πάμε, τι θέλεις.
1: Να πάμε στη 13η σύνταξη.
0: Αυτό θέλεις εσύ. Είπαμε τόση ώρα για τη 13η.
1: Είπαμε. Α, εντάξει.
0: Δεν είπαμε.
1: Τι άλλο θέλουμε, τι άλλο έχουμε από την επικαιρότητα.
0: Από την επικαιρότητα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Εκεί να δεις τι πράγμα έχει να.
0: Τι.
1: Πήρε η Τουρκία τα F-30, τα πήρε όλα.
0: Δεν ξέρουμε αν πήρε. Δεν ξέρουμε αν πήρε.
1: Βρήκαν τρόπο. Λέει έστειλε του S-300 στο Κατάρ.
0: Μέχρι να τα πάρει, κάτσε να δούμε. Να δούμε πώς
1: τώρα
0: θα
1: δεν έχει. Ο Φιντάν είπε δεν έχουμε το κόλλημα με τους S-300. Ωραία. Δεν είναι σε τουρκικό έδαφος.
0: Περιμένουμε. Πάντως το θέμα είναι ότι ο Πρωθυπουργός έβαλε το θέμα του κάζους Μπέλη δημόσια, στη δημόσια σφαίρα.
1: Αυτό είναι. Εντάξει. Το βάλει, ναι.
0: Όχι, κανένας Πρωθυπουργός δεν το είχε βάλει.
1: Πώς δεν το είχε βάλει, τι λες. Και... ενώπιον του Αρντογάν ο Τσίπρας στο Μέγαρο Μαξιμ, μην με κάνεις και αναφέρομαι συνέχεια στον Τσίπρα. Υπάρχουν 15.000 βίντεο που το δείχνουν. Να μιλάει και να του λέει ότι και για την Αγία Σοφιά είχε βάλει και για το αυτό που δεν είναι θρήσκος και είναι και άθεος δηλωμένος. Είχε θέσει για το σεβασμό των ιστορικών μνημείων και των εκκλησιών.
0: Αν είναι άθεος, τι πάει στις εκκλησίες και σταυροκοπιέται.
1: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν θα τον...
0: επικοινωνιακή.
1: Δεν είναι καθόλου επικοινωνιακή. Ενώ αυτοί που κάνουν πάντως... του μεγαλόσταυρο είναι όλοι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Άσε θου κύριε φυλακή το στοματί μου τώρα. Άσε τώρα μην με φτιάχνεις τώρα πρωί πρωί. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση φρέσκια. Φρέσικα που έλεγε ένας φίλος μου ο Νίκος από το Τορόντο από τον Καναδά. Φρέσικα. Λοιπόν, δημοσκόπηση Άλκο. Οριακά μονοψήφια διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Τρίτο αλλά με πτώση το Πασόκ. Λοιπόν, η δημοσκόπηση αυτή καταγράφει άνοδο του κυβερνητικού κόμματος 24,4 καθώς και της Ελληνικής Αριστερής Πατέρας 15,3. Που η διαφορά δηλαδή πέφτει στο 9,9. Είναι κάτω από διψήφιο νούμερο. Εδώ είναι. Παρακαλώ, δέστε την. Την καταθέτω στα πρακτικά.
0: Το Πασόκ παραδέχεται τις δημοσκοπήσεις.
1: Γιατί να μην το παραδέχεται τις δημοσκοπήσεις. Από πότε το Πασόκ δεν παραδέχεται. Πάντα το παραδέχονται τις δημοσκοπήσεις. Ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ αφισβητούσε τις δημοσκοπήσεις και τώρα.
0: Και τώρα δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν υπάρχει, εμφανίστηκε
0: τώρα.
1: Ναι. Να πούμε στην ίδια αυτή. Ότι στην τέταρτη θέση είναι η Ελληνική Λύση με 6,9 από 6,7. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού είναι στο 6,4 από 7,8. Είναι συνεχής η κάθοδος του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Το ΚΚΕ με 6,2 από 6,4. Η πλεύση ελευθερίας ανέβηκε κατάτι στο 3,6 από 3,1. Έβηκε δηλαδή από τη ζώνη του Λυκόφωτος που είναι το 3 για να είσαι μέσα στη Βουλή και πεις του 3,6. Και μετά είναι τα κόμματα που είναι από κάτω από το όριο του 3. Που είναι το ΜΕΡΑ 25 2,7, η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου 2,5, η Νίκη 1,4, ΣΥΡΙΖΑ 1,2 και η Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη 0,5.
0: Νέα Αριστερά.
1: Δεν έχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εδώ δεν υπάρχει.
0: Είναι στα άλλα κόμματα.
1: Είναι στα άλλα κόμματα μάλλον. Ναι.
0: Μάλλον εκεί θα πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ, στα άλλα κόμματα έτσι όπως.
1: Ωραία, εσύ χαρά μεγάλη. Φρένε την ψυχή σου εσένα, άμα είναι το αυτό.
0: Τι φρένε την ψυχή μου,
1: γιατί το και μετά τα κόμματα έτσι είναι. Υπάρχουν. Και μετά δεν υπάρχουν και εξαφανίζονται. Αν δεν εκπροσωπούν λαϊκές και κοινωνικές ανάγκες, οι πολίτες και η ιστορία τα βάζουν στο περιθώριο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αχ, οι πρώην αρχηγοί τους τα εξαφανίζουν ταχυδακτυλουργικά. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα.
1: Πάλι ο λαός θα δώσει και οι πολίτες θα δώσουν τη λύση, είτε έτσι είτε αλλιώς. Πόσες φορές έχω πει ότι έτσι όπως πάει το καράβι. Θα πάνε για τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Πόσες φορές το έχω πει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Άπειρες το έχω πει. Πάει για τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Έτσι όπως πάει τώρα η ιστορία. Και όλοι ομνύουν στη συνεργασία των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων, που είναι μια μεταφυσική ανησυχία. Όπως λέμε, πιστεύω στο αυτό, πιστεύω σε εκείνο. Έτσι πιστεύουν και αυτοί στη συνεργασία. Τελεία.

0: Λοιπόν, να πούμε γιατί δεν το είπαμε και ήταν παράληψή μας. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Γιώργο, το είπε σωστά. Γιώργος Λιάκης. Έτσι. Καλός συνάδελφος και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνάδελφος ο Παύλος Σαρόγλου, ο οποίος από το πρωί βρίσκεται.
0: Καλημέρα, στο... Παύλο! Καλημέρα, Παύλο!
1: Τον οποίο καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα.
1: Έγινε τελικά η μεταγωγή στα δικαστήρια το.
2: Όχι. Δεν έχει γίνει ακόμη. Από στιγμή σε στιγμή αναμένουμε. Υπάρχει ιδιαίτερη έτσι, έντονη τώρα κινητικότητα εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης από δυνάμεις της αστυνομίας. Από εκεί και πέρα περιμένουμε σε λίγη ώρα γιατί τη συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες παρέχουν σύνδρομοι. Αναμένουμε λοιπόν σε λίγη ώρα να μεταφερθούν οι τρεις συλληφθέντες προς, προς τα δικαστήρια της πόλης. Χθες ο 29χρονος ούτως ή άλλως και ο 24χρονος που είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση από την πρώτη στιγμή. Χθες μεταφέρθηκε από την Κρήτη με τακτική πτήση και η 26χρονη. Και από όσο γνωρίζουμε δόθηκαν απολογίες. Δεν ξέρουμε βέβαια αν κατά πόσο ήταν συνεργάσιμοι με τις αρχές, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο γνωστό έως τώρα. Και σαφώς δώσανε τα φιλικά αποτυπώματα και από στιγμή σε στιγμή τώρα περιμένουμε την επιχείρηση αυτή να εξέλθουν τα οχήματα της τρομοκρατικής από το, από το μέγαρο της πόλης. Βλέπω ήδη τώρα λίγο μια κινητικότητα, γι' αυτό λίγο κάπου μπορεί να κάνω έτσι κάποιες διακοπές στο λόγο μου.
1: Δηλαδή προσπαθώ να διαπιστώσω τι ακριβώς
2: γίνεται. Υπάρχει λοιπόν μια κινητικότητα, φαντάζομαι ότι σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουν τα οχήματα τα οποία θα είναι προπομπός από το κομβόι το οποίο θα συνοδεύει τα οχήματα που θα μεταφέρουν τους τρεις συλληφθέντες. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι θα μεταφερθούν με τρία συμβατικά οχήματα μέχρι το δικαστικό μέγαρο της πόλης.
1: Και ας ελπίσουμε τα στοιχεία που έχει η αστυνομία να δένουν πολύ καλά τις κατηγορίες με τις οποίες θα απαγγείλει στη συνέχεια ο εισαγγελέας και ο ανακριτής. Παύλο.
2: Ναι, νομίζω ότι από την πλευρά της η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική, έχει δέσει τη συγκεκριμένη υπόθεση όσον αφορά τουλάχιστον τους δύο δράστες, την 26χρονη και τον 29χρονο. Έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Η 26χρονη, μάλιστα, η 26χρονη το 2022 κιόλας πάλι για εμπιστική επίθεση. Τους έχουν και σε οπτικό υλικό. Οπτικοακουστικό υλικό, γιατί έχουν εξετάσει ακόμα και επικοινωνίες που έχουν κάνει.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν εξετάσει βήμα-βήμα, καρέ-καρέ που λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, το βιντεοληπτικό υλικό από το κέντρο ουσιαστικά της πόλης, βρέθηκε και την ανατολική πλευρά, εκεί όπου ήταν αυτό το διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποίησαν και ήταν 24χρονος αυτός ο οποίος το παρήχε. Το οποίο το χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο και ως καταφύγιο, ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται σχεδόν 200 μέτρα από την οικία Νέστορα. Εκεί όπου πραγματοποιήθηκε την εμπριστική επίθεση
0: Παύλο.
2: Και είχαμε με απολογισμό το θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
0: Παύλο, αν μου επιτρέπεις και αν το ξέρεις, γιατί βλέπω και τώρα αυτή την ώρα ήταν στον αέρα στην ΕΡΤ News λίγο πριν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, είναι δίπλα το σπίτι του, λέει, στο σπίτι του συγκεκριμένου. Μήπως ξέρει πόσο κοντά ήταν. Αλλά άμα λες 150-200 μέτρα, θα ήταν ακόμη πιο κοντά το σπίτι του Στράτου Σιμόπουλου. Στο συγκεκριμένο σπίτι του που συνέβη.
3: Δεν γνωρίζω αν είναι κοντά στο σπίτι του κύριου Σιμόπουλου, το αναφορικά με το κρυσφύγετο.
0: Ναι.
3: Φαντάζομαι.
0: Ναι, αναφορικά με το κρυσφύγετο, λέω, ναι.
3: Ναι, δεν τη γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια.
0: Ναι.
3: Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι το ότι είναι σχεδόν 200 μέτρα από την οικία Νέστορα. Εκεί που φέρεται να επόπτευσαν την περιοχή πριν πραγματοποιήσουν την συγκεκριμένη επίθεση. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που τους δείχνει μετά την επίθεση να βγάζουν, ας πούμε, ακόμη και τις κουκούλες τους. Έγινε και η ταυτοποίηση, βέβαια,
0: αναγνώριση. και τόσο άνετη. Ναι.
3: Και με τα ρούχα η αντιστοίχηση και ο σωματότυπος, και έτσι σιγά σιγά άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Και όπως σας είπα, ελέγχθηκαν κάμερες, βιντεολογικό υλικό από κάμερες, καρέ-καρέ, από το κέντρο της πόλης.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
3: Της πόλης μέχρι και την ανατολική πλευρά, εκεί όπου έγινε το χτύπημα.
1: Παύλο, σε αφήνουμε να κάνεις το ρεπορτάζ.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Παύλο, σε ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Αυτό το οποίο βλέπω αυτή τη στιγμή είναι διακυκλιστές της ομάδας Δίας, υπάρχουν και οχήματα της αντιτρομοκρατικής. Περιμένουμε δηλαδή από στιγμή σε στιγμή να βγουν και τα οχήματα τα οποία θα μεταφέρουν τους τρεις συλληφθέντες, τους τρεις κατηγορούμενους, να βγουν κάτω από το υπόγειο πάρκινγκ του Μεγάρου εδώ, ναι, του αστυνομικού Μεγάρου, για να οδηγηθούν προς το δικαστικό Μεγάρο.
1: Ωραία, Παύλο, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο τα ξαναλέμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο, να είσαι καλά. Παύλο.

0: Και επειδή σε έπιασε προηγούμενα το Γκαϊλές και ο Νταλκάς για τον ΣΥΡΙΖΑ, να σε πω το καινούριο. Σταμάτα να σε πω, βρε. Σταμάτα, βρε. Δέξω το χιούμορ, βρε. Έχουμε νέο. Αυτό κάτι θέλει. Ορίστηκε επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, επειδή είναι ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Ξανθόπουλος. Ο Θεόδωρος Ξανθόπουλος θα επιμεληθεί και θα συγκαλέσει κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος που θα μπει στη θέση του Φάμελου. Αυτό το λέω
1: για να ξέρουμε τι
0: γίνεται.
1: Άρχισε η κεντρική επιτροπή, έτσι.
0: Βρεάστηκε η κεντρική επιτροπή για την κοινοβουλευτική ομάδα, σου λέω τώρα.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Κακό πράγμα.
1: Έχουμε όμως ένα καλεσμένο, πολύ καλό.
0: Ένα φίλο της εκπομπής.
1: Το κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να πούμε ότι είναι βουλευτής στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ναι, με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και πριν, μέχρι πρόσφατα, τον προηγούμενο μήνα ανασχηματισμό, ήταν υφυπουργός Υγείας. Κύριε Βαρτζόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους γεια σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Συλλήψεις, πολλές συλλήψεις τελικά. Η αντιτρομοκρατική έχει κάνει καλή δουλειά, από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά δείχνουμε ότι σαν χώρα έχουμε αναπτύξει έναν καλό κατασταλτικό μηχανισμό προστασίας του πολίτη από τα διάφορα εγκληματικά στοιχεία, και μάλιστα ότι η εξέλιξη της επιστήμης, όπως στην περίπτωση της Μαρφίν, έδειξε ότι τίποτε δεν μένει ατιμόρυτο. Τίποτε. Δηλαδή υπάρχει ταυτοποίηση προσώπων ύστερα από
0: 16 χρόνια.
2: Από 16 χρόνια. Ναι, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και κατησυχαστικό για όλους μας.
1: Πάντως πολλοί είναι αυτοί που κοιτάνε λίγο πονηρά αυτές τις συλλήψεις και την εξιχνίαση της Μαρφίν μετά από 16 χρόνια, με τα ρούχα, λέει, που ταυτοποιήθηκαν, που τα φορούσαν και τα είχαν και τώρα, και κάποια άλλα πράγματα. Το θέμα πάντως είναι ότι αν όντως η αστυνομία έχει αυτά, τους έχει ταυτοποιήσει τους δράστες, τότε έχει κάνει καλά, και ας είναι και μετά από 16 χρόνια. Έτσι δεν είναι?
2: Από ό,τι αντιλήφθηκα εγώ, διαβάζοντας τουλάχιστον αυτά που γράφετε εσείς οι δημοσιογράφοι, αυτό έγινε δυνατό επιτυχίο.
1: Όχι, όχι.
0: Άντε πάλι. Για όλα οι δημοσιογράφοι.
2: Όχι, θετικά λέγω. Θετικά το λέγω.
0: Θετικά, είδες εσύ.
2: Ότι θετικά το λέγω, ότι το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχουν πλέον δυνατότητες αναλύσεως παλαιών βίντεο, οι οποίες είναι πολύ πιο ακριβείς και πολύ πιο αποκαλυπτικές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πλέον τη δυνατότητα ταυτοποιήσεως και χωρίς να έχουμε καθαρές εικόνες προσώπων σας. Λόγω χαρακτηριστικός, και εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν χτυπήθηκε το γραφείο μου από το Ρουβίκονα πριν από μερικούς μήνες. Ήρθαν έρθει και πετάξτηκα και είχαν ζωγραφίσει όλο τον τοίχο έξω από το γραφείο, μπροστά στην κάμερα τη δική μου, επειδή είχαν full face μάσκες. Λοιπόν, παρόλα αυτά, παρότι φορούσαν full face μάσκες, από την ανάλυση του σωματότυπου και των κινήσεων, προσέξτε τώρα, από την ανάλυση που έκαναν τα εργαστήρια της Ελλάδας του σωματότυπου και των κινήσεων των ανθρώπων αυτών, ταυτοποιήθηκα, το πιστεύετε?
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή με πήρε ο στρατηγός και μου λέει, έχουμε τα ονόματα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό εδώ? Σημαίνει ότι πλέον τα τεχνικά μέσα είναι διαφορετικά. Και βλέπετε ακόμα και στην περίπτωση τώρα της οικογένειας Νέστορα, ότι όλα έγιναν μέσω της αναλύσεως εικόνων.
1: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει αυτό εδώ? Σημαίνει, και αυτό είναι το ενθαρρυντικό και καθησυχαστικό για μας τους απλούς πολίτες, ότι η επιστήμη εγκληματολογική πλέον δίνει την δυνατότητα να έχουμε τέτοιες ακριβείς διαγνώσεις κινήσεων και προσώπων, που είναι αποθαρρυντικές για νέες πράξεις. Δηλαδή, ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κάτι για διαφόρους λόγους, είτε του κοινοποιητικού δικαίου ή οποιοδήποτε άλλου χώρου, θα το σκεφτούν 10 φορές.
1: Φαίνεται κάποιοι δεν το σκέφτονται και πάμε σε τραγικά γεγονότα. Πάντως, να πούμε ότι η αστυνομία στη δεδομένη περίπτωση έχει κάνει καλά τη δουλειά της, αλλά καλά τη δουλειά της δεν κάνει η κυβέρνηση όσον αφορά την ακρίβεια, από ό,τι φαίνεται. Παρά την κουβέντα που είχαμε χθες στη Βουλή, συμπεράσματα ασφαλή δεν βγήκανε, γιατί εκτοξεύονται τα πάντα και ο μισθός μας εξαϊλώνεται, στην κυριολεξία εξαϊλώνεται.
0: Να το κάνω πιο δύσκολο.
1: Μετά τις 15 πρώτες μέρες.
0: Γιατί του αρέσουν τα δύσκολα του κύριου Βαρτζόπουλου, να το κάνω λίγο πιο δύσκολο, γιατί αυτό έψαχνα τόση ώρα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, και νομίζω θα μου απαντήσει με ειλικρίνεια. Εκλεγήκατε βουλευτής το 2019, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, το 2019.
0: Όταν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, πριν γίνει κυβέρνηση το 2019, δεν ήσασταν βουλευτής τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε νόμος της κυρίας Αχτσιόγλου, του Σακαλώτου κλπ. Ήταν για την καθιέρωση της 13ης σύνταξης, την οποία την έδωσε 1,1 δις. 617 ήταν, γιατί την έδωσε κλιμακωτά, μέχρι 500 ευρώ τόσο, μέχρι 600 κλπ.
1: Όχι, δεν μας απάντησε για την ακρίβεια.
0: Θα μας απαντήσει αμέσως.
1: Μετά θα κάνεις
0: γιατί
1: την
0: είναι αύξηση
1: για
0: μισθών. Είναι αύξηση μισθών. Το λέω επειδή ήταν βουλευτής ο ίδιος. Λοιπόν, γιατί ξεψηφίσατε τη 13η σύνταξη, αυτό θέλω να μου πείτε.
2: Ναι, γιατί εμείς δεν είμαστε Αχτσιόγλου και Τσακαλώτου.
0: Α, μάλιστα, γι' αυτό. Ωραία.
2: Εννοείται. Προσέξτε να δείτε, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να απαντήσω και την προτέρα ερώτηση. Κοιτάξτε. Τώρα, επειδή ακριβώς είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, έχετε σίγουρα και μια εικόνα το τι συμβαίνει και συμβαίνει εκτός από τα όρια της φιλτά της πατρίδος, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, εξακολουθεί να είναι εισαγόμενη ακρίβεια, γιατί στις άλλες χώρες δεν είναι τόσο.
2: Τι λέτε, κύριε?
1: Δεν είναι τόσο ανεβασμένη.
2: Δείτε την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Μην είστε με τους συναδέλφους εκεί στην Βόνη. Υπάρχουν και Έλληνες εξαιρετικοί της Deutsche Welle. Θα δείτε λοιπόν ότι όχι απλώς σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην κορυφή, ας το πούμε, της αγοραστικής ισχύως, στην κορυφή, ας το πούμε, στην πιο βιομηχανοποιημένη καλύτερη οικονομία της Ευρώπης, στη Γερμανία, ισχύει αυτό ακριβώς που ισχύει.

0: είναι πιο πετυχημένες και άλλες από αυτές τις συνταγές είναι λιγότερο πετυχημένες. Και πριν μου κάνετε την ερώτηση.
1: Το γεγονός ότι η αγοραστική αξία και δύναμη του δικού μας ευρώ στην Ελλάδα είναι στη τελευταία θέση σε σχέση με την αγοραστική δύναμη.
0: Εγώ υπενθυμίζω ότι εμείς είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης που το χρεοκοπήσαμε τρεις φορές. Τρεις. Και την τελευταία μάλιστα την παραγόδη επικυβερνήσεως Τσίπρα με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου και Τσίπρα. Και του Βαρουφάκη και κουλουπού και όλων των άλλων που ήταν στην κυβέρνηση εκείνη την εποχή. Γι' αυτό είναι χαμηλή η αγοραστική μας δύναμη.
2: Δεν θα μπω στα.
0: Παρόλα αυτά,
2: μου επιτρέπετε λίγο
0: τη κυβερνήσεω Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
0: Να το δώσετε με αυτή την αγοραστική δύναμη να την κρατήσουμε σε ένα αξιοπρεπέστατο.
2: Μα η Eurostat λέει ότι είμαστε πιο κάτω από τη Βουλγαρία, κύριε Βαρτζόπουλο.
0: Η Eurostat δεν μετράτε το σωστό. Δεν μετράτε το.
2: Α, δεν μετράμε
0: το. Το actual individual consumption. Μετράτε το PPP. Μετράτε δηλαδή την.
2: Αυτό είναι σαν εκεί τη διαφήμιση που λέει στη ΔΕΗ δουλεύω.
0: Κοιτάξτε και τώρα τα φιλία. Ακούστε να σα πω τώρα το. Action Individual Consumption έχει ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει το PPP.
2: Καλά.
0: Ποιο είναι το αυτό
2: καλά.
0: Το στοιχείο, τα μαύρα.
2: Εγώ δεν θέλω το consumption. Εγώ που ο λαϊκιστής που είμαι από επαρχία, από χωριό, θέλω να ρωτήσω το Δημήτρο Βαρτζόπουλο ευθέως. Μισό. Πότε κάνατε λάθος ως Νέα Δημοκρατία? Όταν ψηφίζατε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ να δοθεί 13η σύνταξη το Μάιο του 19 ή όταν ξεψηφίζατε ως κυβέρνηση τον Ιούλιο του 19 και καταργούσατε τη 13η? Πότε κάνατε λάθος? Γιατί να κάνατε το σωστό και τότε και το και μετά δεν βγάζει νόημα.
0: Το θέμα είναι ότι ως κυβέρνηση βλέπει κανείς τα πραγματικά δεδομένα. Και όταν τα πραγματικά δεδομένα λένε ότι δεν επιτρέπεται να το κάνεις αυτό, γιατί το κάνεις αυτό εδώ, η ζημιά θα είναι πολύ μεγαλύτερη στην πατρίδα.
2: Ωραία, γιατί το ψηφίσατε τότε?
0: Μα προφανώς γιατί δεν είχαμε και μπροστά μας αντικειμενικά στοιχεία τα οποία τα.
2: Γιατί δεν είχατε το λογιστήριο του κράτους που έδρανε και έλεγε 617 εκατομμύρια.
0: Εμείς την ευθύνη να δούμε και να εκτιμήσουμε τα πράγματα.
2: Δηλαδή η αντιπολίτευση είναι ανεύθυνη.
0: Αλλά εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό αισθάνομαι, ότι εκείνο το οποίο έγινε.
2: Μα τι αισθάνεστε, το ψηφίσατε, κύριε Βαρτζόπουλε, ψηφίσατε.
0: Ψηφίσαμε αυτό το οποίο θεωρούσαμε ότι είναι πιο σωστό, ότι δεν καταλαβαίνετε.
2: Να καταργηθεί, αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Κάτι
0: τελευταίο. Ότι καταλάβαμε ότι άμα το κάνουμε αυτό διαφορά... θα κάνουμε ζημιά στον ελληνικό λαό.
2: Άρα δηλαδή όταν το ψηφίζατε. Μισό λεπτό.
0: Άρα αυτή τη ζημιά που έκανε ο Τσίπρας.
2: Μπράβο, Τσίπρας το έκανε. Όλα τα κακά ο Τσίπρας και ο Τσίπρας χρεοκόπησε κλπ. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Το Μάιο του 2019, όταν ψηφίσατε 13η σύνταξη.
0: Το Μάιο του 2019 δεν ήμασταν κυβέρνηση.
2: Ναι, γιατί όταν δεν είσαι κυβέρνηση ψηφίζει ό,τι να είναι.
0: Είδαμε το γενικό λογιστήριο, λέγαμε παιδιά δεν γίνεται αυτό. Εδώ θα το κάνουμε όταν μπορέσουμε.
2: Αλλά το ψηφίσατε.
0: Και δεν το κάνουμε όταν μπορέσουμε. Θα το κάνουμε όταν μπορέσουμε. Μην εξηγάνουμε.
1: Δεδομένου
0: ότι θα το κάνουμε όταν μπορέσουμε. Αλλά όταν μπορέσουμε,
2: ναι.
0: Όταν θα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε.
2: Περάσανε 8 χρόνια, δεν μπορέσατε. 8 χρόνια πέρασε.
0: Δεν μπορέσαμε, γιατί δεν είναι σωστό.
1: Εγώ θέλω να
0: ρωτήσω. Γιατί αν το κάνουμε
1: τώρα,
0: η ζημιά που θα γίνει στα οικονομικά τη χώρα και στη διεθνή εικόνα τη χώρα.
2: Καθίστε λίγο, κύριε Βαρτζόπουλε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, τώρα θα γίνω λαϊκιστή. Δίνετε αυξήσει στου Μητροπολίτε. Δίνετε αυξήσει στου δικαστικού. Θα πέσει η ουρά του. Θα στάξει η ουρά του Γαϊδάρου, να δώσετε στου συνταξιούχου, στου κακόμου.
0: Θα στάξει η ουρά του Γαϊδάρου, διότι δεν είναι αυξήσει, α το πούμε, σε 50 και 70 Μητροπολίτε. Είναι πολλά δι.
2: Ίσως δικαστικούς.
0: Τα οποία επίσης πολλά δις, ναι. Προσέξτε να δείτε, τα οποία επίσης πολλά δις δεν δικαιολογούνται από τον ισολογισμό της χώρας. Γι' αυτό, γιατί όταν θα το δει αυτό το γύρο που θα πει ότι η Ελλάδα τα έπαιξε πάλι και αρχίζει τις χαζομάρες. Αυτό θα πει.
2: Okay.
0: Αυτό ας το κάνει μια αριστερή κυβέρνηση, δεν θα το κάνουμε εμείς, διότι εμείς θέλουμε και επιτύχαμε να έχουμε δημιουργήσει την εικόνα μιας Ελλάδος αξιοσέβασης σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι πλέον και ο πρόεδρος του Eurogroup. Προσέξτε να δείτε, το ερώτημα δεν είναι τι έκανε η Νέα Δημοκρατία μόνο. Το ερώτημα είναι αν θα μπορούσε κάποιος άλλος στη θέση της Νέας Δημοκρατίας να κάνει καλύτερο. Αν το πιστεύει ο ελληνικός λαός ότι μπορεί κάποιος άλλος στη θέση μας να κάνει κάτι καλύτερο, να έρθει διεκλογές, να ψηφίσει αυτός που πιστεύει.
2: Σωστό είναι αυτό που
0: κάνει. Και θα πάει ο κάθε καλύτερο.
2: Σωστό. Σωστό.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Βαρτζόπουλε, κάτι τελευταίο. Σύνοδος
2: ναι,
1: του
2: για
1: ΝΑΤΟ.
2: Να πάρουμε την κυρία Αποστολάκη, η οποία περιμένει.
1: Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Πολλοί εκτιμούν και πολλοί. Γράφουν ότι κερδισμένη είναι η Τουρκία από τη σύνοδο αυτή, γιατί κατάφερε και εξασφάλισε τα F-35.
0: Εγώ δεν κατάλαβα πότε εξασφάλισε η Τουρκία τα F-35. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Και διάβασα με μεγάλη προσοχή και το Σύμφωνα και το τι ελέγχθη και τα λοιπά.
1: Άνοιξε ο δρόμος για την αγορά.
0: Συμφωνία για να δοθούν

0: Ναι, άνοιξε ο δρόμος.
1: Ο δρόμος ήταν ανοιχτός πάντοτε. Πάντοτε υπήρχε αυτή η πιθανότητα. Η οποία πιθανότητα αντικρούει εάν δεν υποστηρίζεται από νόμους του Αμερικανικού Κογκρέσου. Αν αλλάξει τον Κογκρέσο τον νόμο, φυσικά και μπορούν να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Θα τον αλλάξει, έχει αποφασίσει μέχρι στιγμής.
0: Ωραία. Κύριε Βαρτζόπουλε,
1: υπάρχει νόμος ο οποίος απαγορεύει αυτή τη στιγμή.
0: Κάτσα, όχι, κάτσα,
1: όσο υπάρχουν, αντίθετα οπλικά συστήματα όπως είναι η S-400.
0: Τους έστειλε, τους S-400 τους εξαφάνισε.
2: Στο Κατάρ, στο Κατάρ τους έστειλε.
0: Τους έστειλε στο Κατάρ.
1: Ωραία, άμα δημιουργηθούν συνθήκες και το Κογκρέσο άρει αυτόν τον νόμο, τότε δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει άρει το Κογκρέσο αυτήν την νομική προϋπόθεση. Κατά συνέπεια,
0: εάν γίνει αυτό,
1: κοιτάξτε να σας πω κάτι, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνει.
2: Σωστό.
1: Η ελληνική αντιπολίτευση τώρα, επειδή έρχονται εκλογές και καταλαβαίνει τι θα πάρει.
2: Η αντιπολίτευση τι φταίει πάλι. Η αντιπολίτευση τι φταίει πάλι. Συγγνώμη, τι σχέση έχει η αντιπολίτευση τώρα. Η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της, όπως είπατε εσείς. Ψηφίζουμε και ξεψηφίζουμε. Αυτό κάνατε ως αντιπολίτευση.
1: Μα σας λέγω τώρα για αυτό που είπατε για τα F-35 και τα λοιπά. Όχι, για τα αντιπολίτευση, επειδή έρχεται η καταστροφή της, έρχεται.
2: Ναι. Okay. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρτζόπουλε.
0: Κύριε Βαρτζόπουλε,
2: καλή σας ημέρα.
1: Λίγο υπομονή και θα έρθουν και εκλογές. Λίγο υπομονή.
0: Όπα, πότε θα έρθουν οι εκλογές.
2: Όπα. Κάνει υπομονή και να βάλουμε το τραγούδι. Κάνει υπομονή. Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Αυτό θέλει να πει.
0: Είναι πολύ 8 μήνες.
1: Πολύ είναι 8 μήνες.
2: Πολύ είναι. Μην μα το κάνετε.
0: Μήπως το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
2: 27 Σεπτεμβρίου.
1: Και υποψήφιος βουλευτής ότι 8 μήνες δεν είναι τίποτε.
2: 27 Σεπτεμβρίου.
1: Πρέπει να ξεκινήσουμε εμείς. Αν δεν ξεκινήσει κανείς 12 μήνες πριν τελειωμένο.
2: Βέβαια. Ήδη ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος κάνει συγκεντρώσεις σε όλη τη Β' Θεσσαλονίκη, περιοδίες κλπ.
1: Και πολλοί άλλοι κόσμοι.
2: Τώρα με εσάς μιλάμε, και αυτό το λέω. Και καλά κάνετε. Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.
1: Εννοείται.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πάντα οι κουβέντες μας είναι σωστές, ορθές.
2: Να είστε καλά.
1: Και επί σωστής βάσεως.
0: Να είστε καλά, κύριε Βαρτζόπουλε, καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Επιστροφή στο στούντιο. Μαζί μας η συνάδελφος η Ελπίδα Κουτσογιάννη για να μας πει τα νεότερα από τη φωτιά στη Λάρισα που έχει ξεσπάσει και έχει καλύψει την περιοχή με ένα τοξικό νέφος. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
0: Ευχάριστο είναι αυτό.
1: Ευχάριστο αυτό, ναι. Εντός του εργοστασίου ανακύκλωσης. Δεν φυσάει, είναι το δεύτερο ευχάριστο. Άρα δεν υπάρχουν φόβοι επέκτασης, τουλάχιστον προς το παρόν, δεδομένου ότι δεν φυσάει. Και επιχειρούν, εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί. Μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της θα βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν εντός και εκτός του εργοστασίου. Λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ ξέσπασε η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, μεγάλο εργοστάσιο ανακύκλωσης, κοντά στο όμορφο χώρι του Δήμου Κιλελέρ, πολύ κοντά στη Λάρισα. Στο μισό χιλιόμετρο είναι το εργοστάσιο από το όμορφο χώρι. Ευτυχώς άνοιξε αμέσως η ιδιοκτησία του εργοστασίου ζώνη πυρασφάλειας, οπότε αποφεύθηκε η επέκταση, και το λέω γιατί πολύ, πολύ κοντά υπάρχουν χωράφια με σιτηρά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν θα ήταν πολύ δύσκολο. Έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς, την έχουν οριοθετήσει. Βέβαια το νέφος που υπάρχει είναι ορατό σε από 25 χιλιόμετρα περίπου, δηλαδή ερχόμενος κανείς από περιοχή του Δήμου Αγιάς προς την Λάρισα βλέπει ένα μαύρο σύννεφο πάνω από τη Λάρισα προς τη Μαγνησία. Δεν φτάνει στη Μαγνησία, προς
0: Μάλιστα.
1: τη Μαγνησία, γεωγραφικά το ορίζω. Σύμφωνα με την περιφέρεια εκτείνεται με βάση τη φορά του ανέμου μεταξύ Κισάβου και Ολύμπου, δηλαδή εκτός από τη Λάρισα υπάρχει ζήτημα και στην περιοχή του Μακρυχωρίου και στην περιοχή του Σικουρίου. Εξ αυτού η περιφέρεια Θεσσαλίας μετά το 112 που ήχησε χθες το βράδυ σε κατοίκους της Λάρισας, η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εκδώσει μία ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία θα πρέπει οι κάτοικοι να είναι μέσα στα σπίτια τους με κλειστά τα παράθυρα, να αποφεύγουν την άθληση, σε εξωτερικούς χώρους να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής ασφάλειας και σε περίπτωση που κάποιος νιώσει δύσπνοια να επικοινωνήσει αμέσως με τον γιατρό του αυτό για ομάδες
0: ευπαθείς,
1: ακριβώς, του πληθυσμού.
0: Πριν λίγες μέρες είχαμε εμείς μια φωτιά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι ένα θέμα, δεν ξέρω τι γίνεται με τα
0: εργοστάσιο ανακύκλωσης.
1: Κάπου διάβαζα ότι από το 25 ήταν 4 ή 5.
0: Το ανέφερε και φωτιά. Ο Αλέξανδρος του Τριανταφυλλίδης εδώ στην εκπομπή την περασμένη εβδομάδα, ότι είναι πολύ ύποπτες οι πυρκαγιές εργοστάσια.
2: Όχι, ερωτηματικά έτσι.
0: Ερωτηματικά έθετε για τις
2: πυρκαγιές. Είναι με ερωτηματικό. Κάθε μήνα και ο καθηγητής Φιτιάνος είπε, δεν πρέπει κάποιος να ψάξει γιατί μια φορά κάθε μήνα ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης προϊόντων παίρνει φωτιά. Δεν πρέπει.
1: Μα έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Νομίζω και δημοσιογραφικά έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι δημοσιογράφοι βλέπουμε και κάτω από την επιφάνεια. Οφείλουμε τουλάχιστον.
0: Οφείλουμε όπως λες. Ναι. Και σίγουρα θα κάποιοι συνάδελφοι θα το έχουν για να το ερευνούν αυτό και ήδη το ερευνούν και θα βγάλουν κάποια συμπεράσματα και κάποια ρεπορτάζ. Ελπίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε
1: καλά.
0: Να σβήσει σύντομα
2: να καλά, Ελπίδα,
0: η φωτιά.
2: Πολύ.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε καθώς η φωτιά και η παρέμβαση από τη Λάρισα μας έβγαλε από τον προγραμματισμό. Είχαμε προγραμματίσει παρατέταρτο να βγάλουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, είναι ήδη παρά έξι. Κυρία Αποστολάκη, καλή σας ημέρα. Είναι η Μιλένα Αποστολάκη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας μιλάει από την Αθήνα. Καλή σας ημέρα,
1: κυρία Αποστολάκη.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ελπίζω τα νέα από τη φωτιά να είναι καλύτερα.
0: Είναι καλύτερα, οριοθετήθηκε.
2: Ωραία.
0: Ρωτώ τώρα για την αυριανή, για τη χθεσινή συζήτηση για την ακρίβεια, η οποία έγινε μετά από πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου του Ανδρουλάκη. Απαντήθηκε το γιατί η κυβέρνηση δεν δίνει τη 13η σύνταξη, κυρία Αποστολάκη?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι απαντημένο αυτό, όπως και γιατί η χώρα υποφέρει από αυτή την
0: ακρίβεια.
2: Αδιανόητη ακρίβεια και κερδοσκοπία. Δεν είναι μια μάχη που δόθηκε και χάθηκε. Είναι μια μάχη που επελέγει να μην δοθεί, γιατί η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Και επίσης υποστηρίζει και εκπροσωπεί συγκεκριμένα κοινωνικά, οικονομικά στρώματα και συμφέροντα. Όλους αυτούς τους οποίους αφήνει να λειτουργούν με ολιγοπωλιακούς όρους. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο κύριος Τουρνάρας. Άρα αυτά είναι δεδομένα. Επίσης η λογική του ότι δίνουμε επιδόματα ως πατερούλιδες και αυξάνουμε δραματικά τις ανισότητες προς όφελος μιας πολύ πολύ μικρής φέτας της κοινωνίας την οποία εκπροσωπούμε, είναι δόγμα. Είναι δόγμα οικονομικής πολιτικής για την κυβέρνηση.
1: Πάντως η επιδοματική πολιτική, κυρία Αποστολάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι πατέντα του ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τη δεκαετία του 80, η οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟΚ βασίστηκε στην επιδοματική πολιτική και όχι μόνο.
2: Καταρχήν,
1: απλά το αναφέρουμε.
2: Ακούστε, όχι. Επειδή απλά το αναφέρετε και εγώ απλά απαντώ. Δεν συμφωνώ με αυτή σας την εκτίμηση. Αλλά ακόμα και αν συμφωνήσω, έχουν περάσει 15 χρόνια από την τελευταία κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο, αλλά κυρίως πολύ πιο δόκιμο, να μιλάει κανείς για το πρόσφατο παρελθόν και όχι για το απότατο.
1: Για την επιδοματική πολιτική ως οικονομικό αποτέλεσμα μιλάμε.
2: Σας είπα, για το πρόσφατο παρελθόν και όχι για το απότατο. Το πρόσφατο παρελθόν οριοθετείται από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στην αντιπολίτευση, κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα και ορθώς για αυτό το θέμα. Το επαναλαμβάνει και το υιοθετεί σε υπερθετικό βαθμό. Δείτε τι κάνει με το στεγαστικό και πώς είναι αυτός που τροφοδοτεί το τεράστιο πρόβλημα στη στέγη. Επιστρέφει πίσω ένα ενίκιο. Αντιλαμβάνεστε πώς αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδοη και έρχεται επί της ουσίας να ενισχύσει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο κάτω από το τραπέζι κλείνουν το μάτι και λένε, αφού θα πάρεις πίσω ένα ενίκιο, στο αυξάνω. Δεν έχει αποδώσει σε τίποτα αυτή η πολιτική, δηλαδή της επιστροφής ενός ενικίου. Αυτό που
0: να
2: θα
0: ρωτήσω
2: απέριζε
0: τη Μιλένα την Αποστολάκη, τελικά από τον διάλογο και διαζώσεις με τον Πρωθυπουργό από το Βήμα και τον Νίκο Ανδρουλάκη από κάτω, τελικά το κόστος για τη 13η σύνταξη μιας χώρας που βγήκε από τα μνημόνια εδώ και 8 χρόνια θα ήταν τόσο μεγάλο? Είναι τελικά 1,6 δις, είναι 2,6 που είπε
2: προφανώς
0: ο Πρωθυπουργός?
2: Και δεν είναι. Μα, ναι. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός ήταν αδιάβαστος και αν δείτε έτσι και τα βίντεο θα δείτε έναν εκνευρισμό που προκαλεί θυμηδία. Έτσι επαναλάμβανε συνεχώς εκνευρισμένος, που θα βρείτε τα λεφτά. Είναι αδιάβαστος. Την προηγουμένη ακριβώς ο κύριος Ανδρουλάκης είχε αναλύσει την αρχιτεκτονική αυτού του μέτρου για το ΠΑΣΟΚ, που εξηγούσε το πώς θα δοθεί αυτό το ποσό τον πρώτο χρόνο και τον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης και πλήρη ανάλυση και πλήρες οικονομικό αποτύπωμα του κόστους αυτού του μέτρου. Δεν πρόκειται, αν θέλετε την άποψή μου, δεν είναι θέμα οικονομικής, ας πούμε, δημοσιονομικών ορίων και δημοσιονομικών περιορισμών. Είναι μια διαφορετική αντίληψη για το πώς μοιράζεται και πού το πλεώνασμα σε ό,τι αφορά άλλα ζητήματα, για το πώς αντιμετωπίζουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, τους οποίους τους έχουμε δυσφημίσει με έναν πάρα πολύ θα έλεγα επαγγελματικό τρόπο και φτάνουμε στο σημείο για να απευθυνθούμε σε ένα ακροκεντρό και ακροφιλελεύθερο ακροατήριο, να θέσουμε και θέματα μονιμότητάς τους, ενώ εμείς οι ίδιοι, δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, 7 χρόνια τώρα δεν προχωράει με την αξιολόγηση.
0: Μάλιστα. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ζητάμε συγγνώμη γιατί ήταν λιγότερος ο χρόνος. Πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα μας. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον εισαγγελέα οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τις επιθέσεις με καζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά. Συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου αναμένοντας τους συλληφθέντες. Στην περιοχή υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της Ελλάδας προκειμένου να αποτραπούν τυχόν εντάσεις. Στο μεταξύ αρχές εστιάζουν μεταξύ άλλων στην ανάκτηση διαγραμμένων βίντεο και κειμένων σε ψηφιακά αρχεία που εντόπισε η τρομοκρατική στα σπίτια και το ορμητήριο για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στην αντιτρομοκρατική εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν εκτιμάσει προκήρυξη για την ανάληψη ευθύνης, όμως ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα τους έκανε να μην τη δημοσιοποιήσουν. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Μαρφίν που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις εργαζόμενοι μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Οι δύο 42χρονοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά σειροήν. Την ίδια ώρα η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές και δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα. Η 46χρονη τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι μητέρα δύο παιδιών. Αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες, ώστε την Τρίτη να παρουσιαστεί στην ανακρίτρια. Υπό ελέγχο έχει τεθεί η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, καθώς στη μονάδα υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, λάστιχα και οχήματα. Το νέφος καπνού είναι μεγάλο και είναι ορατό ακόμη και από απόσταση 30 χιλιόμετρων, ενώ η έντονη οσμή στην περιοχή μεταβάλλεται ανάλογα με τη φορά των ανέμων. Πρωτοφανείς συνθήκες επικρατούν πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ με τα αντιμαχόμενα κέντρα του κόμματος να μην συμφωνούν για το αν έχει αναβληθεί ή όχι η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στον απόϊχο της παραίτησης Φάμελου, αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασίας Απουνά αποφάσισε αναβολή της συνεδρίασης καθώς δεν υπάρχει πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι θα συγκληθεί πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα. Στον αντίποδα, η εσωκομματική αντιπολίτευση αντέτεινε ότι η συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί κανονικά σήμερα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Οντολογίας Φώτη Κουβέλη να εξηγεί ότι η διεξαγωγή δεν εξαρτάται από το αν απουσιάζει ο πρόεδρος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον σκοτώσει, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας την Τεχεράνη ότι έχει δώσει εντολή σε χίλιους πυράβλους να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία σε περίπτωση που κάτι του συμβεί. Την ίδια ώρα, στο Ομάν μεταβαίνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες, κυρίως για τα στενά του Ορμούζ. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τη μάχη Νορβηγίας-Αγγλίας που ξεχωρίζει, αλλά και την αναμέτρηση Αργεντινής-Ελβετίας λίγο αργότερα, ολοκληρώνεται τα ξημερώματα η προημιτελική φάση του Μουντιάλ. Στις 12 τα μεσάνυχτα, η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάλαντ θα αντιμετωπίσει την Αγγλία του Χάρι Κέιν στο Μαϊάμι και μια σπουδαία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1. Το πάζλ των ημιτελικών θα ολοκληρωθεί λίγες ώρες αργότερα όταν η Αργεντινή του Μέση θα αναμετρηθεί στις 4 το πρωί με τη σκληροτράχυλη Ελβετία στο Κάνσας, με το μάτς να μεταδίδεται επίσης από την ΕΡΤ1. Το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών είναι ήδη γνωστό, καθώς Γαλλία και Ισπανία θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους για μια θέση στον τελικό. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, αν η μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλη Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στη 1.
2: Η Ιλβο Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Εισερχόμεθα στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας.
1: Πολύ μου άρεσε αυτό. Εισερχόμεθα.
0: Ναι, είδες που δεν πήρα την άδειά σου να το πω. Την άλλη φορά θα πάρω την άδειά σου για να το πω. Λοιπόν,
1: μα σου είπα πολύ ωραίο, τι άδεια να πάρεις.
0: Δηλαδή, τι κάνουμε. Θα σχολιάζει ο ένας τα λεγόμενα του άλλου, ας πούμε. Τι είναι αυτό, τα ραδιοφωνική, νέα ραδιοφωνική πρακτική. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ στο Πειραιά, στην Αθήνα, για να μας μιλήσει για τα της οικονομίας και της ανάγκης να περιοριστεί, αν μπορεί να περιοριστεί ή να εξομαλυνθεί η λεγόμενη και ονομαζόμενη και καταχυμαζόμενη ακρίβεια. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχουν και πολλοί τρόποι να αντιμετωπιστεί. Ή πρέπει να πέσουν οι τιμές ή πρέπει να ανέβουν οι μισθοί. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να διαφοροποιηθούν και όπως έγινε αντιληπτό, η πραγματικότητα δηλώνει και μιλάει από μόνη της.
1: Ότι οι μισθοί έχουν ανέβει σε σχέση με το 19 από τότε που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν ξέρω τι να τα κάνω.
1: Και είναι στα 900, θα φτάσει μέχρι το τέλος της θητείας της στα 950 ευρώ.
0: Δεν ξέρω τι να τα κάνουν. Δεν ξέρω τι να τα κάνουν.
1: Για να λέμε τα πράγματα
0: όπως έχουν. Ναι, όπως έχουν. Ναι, με τα 900 ευρώ πραγματικά.
1: Άσχετα
0: να σου φτάνουν. Δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Από τα 650 που ήταν.
0: Δεν σου φτάνουν. Αυτό το κρίνει και μιλάμε γενικά για τον κάθε έναν. Τώρα, αν φτάνει ή δεν φτάνει για τον καθένα, το κρίνει αυτός που μας ακούει. Αν τα 900 ευρώ του φτάνει για να περάσει το μήνα, να πληρώσει το ενίκιο, τα φροντιστήρια των παιδιών, το σούπερ μάρκετ και όλα αυτά. Αυτά τα ξέρουν οι άνθρωποι που μας ακούνε.
1: Μιλάμε για την ονομαστική αύξηση, δεν μιλάμε για την αγοραστική αξία.
0: Εντάξει, η αγοραστική δεν είναι, γιατί είπαμε ότι δεν μπορεί ο προϋπολογισμός να δώσει, γιατί αν δώσει θα πέσει έξω και θα πάμε πάλι στα μνημόνια, στο Τζίπρα, στις κλειστές τράπεζες και όλα αυτά που λέγονται εν είδη προπαγάνδας. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στον κύριο Βασίλη Κορκίδη, να βγούμε παρακαλώ από τον αέρα και πάμε σε λίγο που έχουμε κανονισμένο ραντεβού 12 και 10.

0: Πάμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε σε έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά την πιάτσα, την αγορά, χρόνια και ως εκπρόσωπος των συναδέλφων του. Μιλούμε για τον κύριο Βασίλειο Κορκίδη, που είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά. Τον καλημερίζουμε από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κορκίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, πνόμορφοι στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Και να ρωτήσω λοιπόν, να συνεχίσουμε μάλλον από εκεί που σταματήσαμε με τον κύριο Βαρτζόπουλο και την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Είναι τελικά ανίατη η ακρίβεια, δεν μπορεί να καταπολεμηθεί? Η λογική λέει, κύριε Κορκίδη, ότι ή θα αυξήσεις το εισόδημα ή θα μειώσεις τις τιμές, ή να κάνεις και τα δύο λελογισμένα με κάποια δοσολογία. Εδώ πιστεύετε ότι γίνεται κάτι από τα δύο ή και τα δύο?
2: Όχι αρκετά, και τα αποτελέσματα το επιβεβαιώνουν. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διαχωρίσουμε κάποια στιγμή το δίκτυο τιμών καταναλωτή και τον πληθωρισμό. Μπορεί να συνδέονται, όμως ο δίκτυος τιμών καταναλωτή είναι ένας αριθμητικός δείκτης που μας δείχνει το επίπεδο, και ο πληθωρισμός είναι ο ρυθμός αυξομοίωσης. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι έχουμε επί 4 χρόνια αύξηση, άλλες φορές μεγαλύτερη, άλλες φορές μικρότερη στον πληθωρισμό. Το να πέσεις μία μονάδα από το 5% στο 3,9% σύμφωνα με την Eurostat, ή το 4,2% με την Elstat, δεν λέει κάτι για τον καταναλωτή. Ή το να έχεις τα τρόφιμα μία οριακή αύξηση, σημαίνει ότι συνεχίζεται ο ρυθμός αύξησης. Δηλαδή ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι ουσιαστικά η θερμοκρασία, και ο πληθωρισμός είναι ο ρυθμός αύξησης μείωσης θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία είναι υψηλή στις τιμές, σε πάρα πολλά αγαθά και κυρίως στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, αυτά τα οποία απασχολούν το νοικοκυριό, αυτά τα οποία ουσιαστικά διαχειρίζεται καθημερινά, και εκεί δεν βλέπει μειώσεις. Βλέπει συνεχώς αυξήσεις, μικρές ή μεγάλες.
1: Ποια είναι τα αίτια αύξησης της θερμοκρασίας στα τρόφιμα που όπως το θέσατε?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ότι δεν έχουμε χώρια παραγωγή ικανή να καλύψει τις εσωτερικές ανάγκες. Άρα είμαστε δέσμοι των εισαγωγών και ευάλωτοι σε περιόδους κρίσης. Οποιαδήποτε κρίση δημιουργείται που προκαλεί αυξήσεις, είτε αυτό λέγεται ενέργεια, είτε λέγεται πρώτες ύλες ή οτιδήποτε, μεταφέρεται άμεσα στις τιμές. Όταν έχεις εγχώρια παραγωγή, μπορείς αυτό να το ρυθμίσεις.
1: Άρα είναι εισαγόμενη η ακρίβεια, αυτό που υποστηρίζει και η κυβέρνηση.
2: Ναι, ένα μέρος της είναι εισαγόμενο, όμως υπάρχει και η εγχώρια ακρίβεια, αυτή την οποία δημιουργούμε εμείς με τους φόρους. Είτε είναι άμεση, είτε είναι έμεση.
1: Κερδοσκοπία υπάρχει.
2: Κερδοσκοπία υπάρχει και το αποδίδω στο γεγονός ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί για να μειώσει τις τιμές, ουσιαστικά για να καθορίσει τις τιμές. Αυτό εγώ το θεωρώ κερδοσκοπία.
1: Άρα έχουμε ένα τραστ.
0: Κερδοσκοπία.
2: Έχουμε ένα τραστ.
0: Αντιμετωπίζεται η κερδοσκοπία, κύριε Κορκίδη?
2: Κοιτάξτε, να σας πω, η κερδοσκοπία αντιμετωπίζεται σαφέστατα όταν δημιουργούνται υγιείς κανόνες στην αγορά. Όταν υπάρχει πραγματικά ένα υγιές περιβάλλον στην αγορά, όταν υπάρχουν πολλοί παίχτες στην αγορά που μπορούν να μπουν και να ανταγωνιστούν, οπότε αναγκάζεσαι, εκ των πραγμάτων δημιουργείται ένας υγιής ανταγωνισμός που ρίχνει τις τιμές υπέρ του καταναλωτή, και γι' αυτό θεωρώ ότι το να έχουμε μια εγχώρια παραγωγή, τουλάχιστον στα τρόφιμα, κάτι το οποίο το είχαμε στο παρελθόν, δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό. Το να μπορούν τα σούπερ μάρκετ, αν θέλετε, να είναι συνέτεροι με τους αγρότες, ώστε να μειώσουν αυτό το δρόμο από το χωράφι στο ράβι, να μην αγοράζουν, ουσιαστικά να επενδύουν στην αγροτική παραγωγή και να έχει και ο αγρότης ένα σταθερό πελάτη. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μειώσουμε τουλάχιστον στα τρόφιμα, μπορούμε να μειώσουμε τις τιμές.
0: Μα μήπως δεν το θέλουν αυτό τα ίδια τα σούπερ μάρκετ? Εδώ βλέπω στους πινάκες που μου έχετε στείλει συνολικό τζίρο σούπερ μάρκετ 17 δις και λέτε ποια είναι η διαδρομή των 17 δις από το ράφι μέχρι την οικονομία. Μα γιατί, μισό λεπτό, υπονομεύσανε την εσωτερική παραγωγή, την ντόπια παραγωγή, να μην βγάζουμε κρεμμύδια, πατάτες, ντομάτες κλπ. Και να εισάγουμε από την Αίγυπτο, το Μαρόκο κλπ. Γιατί από εκεί οι εισαγωγές βγάζουν φράγκα. Ναι, ναι.
2: Έχετε δίκιο, αλλά αυτό θυμάστε ότι ήταν μια πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
2: Η οποία θεωρούσε ότι όπου μπορώ να αγοράσω φτηνά, το κάνω και απαξιώνω την εγχώρια, την ευρωπαϊκή παραγωγή. Με αποτέλεσμα η Ευρώπη να είναι, όπως σας είπα, δέσμια των εισαγωγών. Το είδαμε και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Mm-hmm. Το βλέπουμε και με την ενεργειακή κρίση. Το 85% των προϊόντων εισάγεται, δεν παράγεται. Με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτη και να είναι δέσμια και ουσιαστικά να μην μπορεί να καθορίσει τις τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά. Mm-hmm. Όταν το 56% πηγαίνει στη βιομηχανία τροφίμων και προϊόντων, δεν σημαίνει ότι πηγαίνει στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προϊόντων, πηγαίνει και σε άλλους προμηθευτές, ξένους προμηθευτές. Και οι αγρότες μας παίρνουν μόνο το 12% από τα 17 δις που κάνουν τζίρο τα σούπερ μάρκετ. Και για μένα δεν είναι, εντάξει, το σούπερ μάρκετ είναι, αν θέλετε, το τελικό βήμα πριν την κατανάλωση, και έχουν ένα κέρδος στο τέλος 3-4%, αλλά λόγω του μεγάλου τζίρου δεν είναι ευκαταφρόνητο. Και αν θέλανε πραγματικά να κάτσουν να συζητήσουν, να υπάρχει μια συναντήληψη, θα τους λέγανε ότι, ξέρετε, κάτι, σας δίνω ένα αφορολόγητο αποθεματικό από τα κέρδη σας, να τα επενδύσετε στην αγροτική παραγωγή εις διπλούν.
1: Κύριε Πρόεδρε,
2: δεν θα υπήρχε ο αντίλογος ότι, ξέρετε, τα κέρδη μου είναι πολύ περιορισμένα αντί του τζίρου μου.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κορκίδη. Οι τελευταίες κυβερνήσεις μας λέγανε ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις προκειμένου να λειτουργήσει καλύτερα ο ανταγωνισμός. Προχωρήσαμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια και μάλιστα και λόγω της οικονομικής κρίσης στην ιδιωτικοποίηση όλων των επιχειρήσεων, αλλά υγιή ανταγωνισμό δεν έχουμε δει. Το ρεύμα είναι πανάκριβο σε σχέση με το τι πληρώναμε. Στα τρόφιμα, και εσείς ο ίδιος προηγουμένως μας λέγατε για την ακρίβεια και για τις και εν είδη τραστ που λειτουργεί και δεν λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να λειτουργήσει αυτός ο ανταγωνισμός προς όφελος του καταναλωτή που ποτέ δεν τον έχει δει ο καταναλωτής.
2: Εγώ πιστεύω στον ιδιωτικό τομέα, πιστεύω πραγματικά στην ενιαία αγορά, κάτι ούτε που δεν υπάρχει στην Ευρώπη, δεν υπάρχει ενιαία αγορά, ούτε καν κοινή αγορά δεν υπάρχει. Υπάρχουν τόσα πολλά εμπόδια στο εμπόριο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δεν υπάρχουν, αν θέλετε, κανένας περιορισμός από τις τρίτες χώρες προς την Ευρώπη. Και αναφέρομαι και στα μικροδέματα. Αυτό λοιπόν το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει.
0: Άλλη μεγάλη πληγή αυτό. Με τα τέμου και μέμου και όλα αυτά.
2: Δυστυχώς η στρατηγική που ακολουθείτε είναι, θα έλεγα, στον αέρα. Δηλαδή δεν είναι στοχευμένη στο να ενδυναμώσει την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία. Και γι' αυτό είμαι υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Γιατί ο δημόσιος τομέας δεν έχει να προσφέρει κάτι. Δεν είναι επιχειρηματίας το δημόσιο.
1: Σύμφωνα, δεν είναι επιχειρηματίας. Έγιναν λοιπόν ιδιωτικοποίησεις. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός ο υγιής προς όφελος του καταναλωτή.
0: Αυτό που λέμε και οι δύο, κύριε Κορκίδη, είναι επιτέλους να λειτουργήσει η καπιταλιστική οικονομία. Δεν έχουμε παραβίαση των κανόνων της καπιταλιστικής οικονομίας και του ορθώς λεγόμενου ανταγωνισμού. Εδώ έχουμε προτιμησιακό καθεστώς. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν δουλεύει, πετάει χαρταετό για τις εναρμονισμένες πρακτικές, και τα σούπερ μάρκετ και κάθε άλλη αυτή συστοιχεία, τράπεζες, εταιρείες ενέργειας κλπ. Κάνουν ό,τι μπορούν για να αφαιμάξουν τον Έλληνα καταναλωτή. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση παίρνει το ΦΠΑ, έχει υπερπλεώνασμα 5, 6, 7 δις το χρόνο.
2: Ακριβώς.
0: Και εισηγεί τα κοροϊδά.
2: Νομίζω ότι είπατε τη μαγική λέξη. Το όλο θέμα είναι το ΦΠΑ. Και θα σας πω κάτι, γιατί από τα 17 δις τζίρο που κάνουν, τα 2 δις τα αποδίδουν σε ΦΠΑ. Οτιδήποτε λοιπόν εισπράτεται εύκολα από ΦΠΑ, δεν το αγγίζουμε.
0: Μήπως μάλιστα... όμως, κύριε Πρόεδρε, εσείς ποια είναι η άποψη του Βασίλη Κορκίδη? Να μειωθεί ο ΦΠΑ ή είναι κομμουνιστικό μέτρο? Είναι κομμουνιστικό μέτρο να μειωθεί ο ΦΠΑ?
2: Εγώ ξέρετε ότι δεν είμαι κομμουνιστής. Σέβομαι και εκτιμώ τους κομμουνιστές. αλλά πιστεύω πραγματικά ότι αν πάρουμε τα στοιχεία, τα 2 δις στα 17 είναι ένας μέσος όρος 11-12%. Αν λοιπόν κάνουμε μια μετάταξη και αν θέλουμε μια φορολογική μεταρρύθμιση, θα πηγαίναμε σε δύο συντελεστές ΦΠΑ που έχουν και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, και θα πηγαίναμε, θα μειώναμε κατά 10% τουλάχιστον στο ΦΠΑ και μη μου πει κανείς ότι δεν περνάει στην αγορά. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό με τίποτα. Με όλα τα ηλεκτρονικά μέσα που έχουμε, με τη ΔΜΕΑ, με τους ελέγχους, όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται και λέγονται, με τα, το πόσο κάνει το οποίο είναι το παλιό παρατηρητήριο τιμών, σαφέστατα και θα πέρναγε στην αγορά, σαφέστατα θα πέρναγε στον καταναλωτή και ένα 10% θα το καταλάβαινε ο καταναλωτής άμεσα στην τσέπη του.
0: Όχι, δεν θα περνάει. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου που ισχύουν χαμηλοί συντελεστές ΦΠΑ, εκεί περνάει μια χαρά στο εμπόριο και στην οικονομία. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, αν είχα μείωση του ΦΠΑ όπως προτείνουν όλα τα κόμματα και όλοι οι φορείς. Εγώ σας έχω ακούσει και παρακαλώ διορθώστε με, κύριε Κουρκίδη, να λέτε ότι κάθε αύξηση που θα δώσω στον εργαζόμενό μου θα επιστρέψει στο τζίρο μου.
2: Ναι, σαφέστατα. Αυτό είναι διαπιστωμένο και νομίζω ότι εκεί πρέπει και μέχρι τώρα όλες οι αυξήσεις που λέγατε πριν από τον ιδιωτικό τομέα προέρχονται, όχι από το δημόσιο τομέα.
0: Ζει κανείς με 900 ευρώ, μπορεί να τη βγάλει με οικογένεια και ένα παιδί,
2: δεν λέω. Ούτε με τα 1500 που θέλουν να φτάσουν στο μισθό ζει κανείς. Κακά τα ψέματα και σας το λέω γιατί είχαμε πάει στο Rebrain στην Αγγλία επειδή υπάρχει μεγάλη ανεργία στους νέους και ενδεχομένως κάποιοι νέοι Έλληνες επιστήμονες να θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα και είπαμε ότι αν δεν πάμε με ένα μισθό της τάξης των 2.000 ευρώ καλύτερα να μην πάμε. Όσοι λοιπόν έχετε να προσφέρετε θέσεις εργασίας σε αυτά τα επίπεδα καλώς να πάμε να συμμετέχουμε και να δώσουμε κίνητρο στους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν. Αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, αλλά για να συμβεί αυτό δεν πρέπει να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, δεν πρέπει να μειωθεί η φορολογία.
1: Εάν οι ασφαλιστικές εισφορές, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κουρκίδη, εδώ τα ταμεία, τα ασφαλιστικά υποφέρουν και δεν έχουν χρήματα για να δώσουν τις συντάξεις σύμφωνα με κάποιες μετρήσεις και μελέτες οι οποίες γίνεται, να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι ασφαλιστικές εισφορές που κάποτε είχαν τρεις πόλους, το κράτος, τον ιδιώτη και τον εργαζόμενο.
0: Ναι.
1: Καταργήσαμε το κράτος, να καταργήσουμε και τον ιδιώτη, ο εργαζόμενος.
0: Να καταργήσουμε και συντάξεις,
1: τι θα γίνει.
2: Ναι. Ξέρετε τι συνέβαινε στο παρελθόν. Ναι. Υπήρχε η διαδοχή των γενναίων, δηλαδή δουλεύανε τέσσερις για ένα συνταξιούχο. Ναι. Τώρα δουλεύει ένας.
1: Για τέσσερις συνταξιούχους.
2: Για τέσσερις συνταξιούχους. Ναι. Έτσι, είναι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι στη χώρα μας. Πραγματικά θα πρέπει τουλάχιστον να μας δοθεί η δυνατότητα από τη στιγμή που πληρώνουμε 14 μισθούς και θέλουμε να συνεχίσουμε να τους πληρώνουμε, το δώρο είτε είναι Πάσχα, είτε είναι Χριστουγέννων, είτε είναι Επίδομα Δίας, πέφτει και αυτό στην αγορά.
0: Ναι, επιστρέφει σε εσάς.
2: Είναι πραγματικός χρόνος εργασίας. Γιατί θα έπρεπε σε αυτά να υπάρχουν ασφαλιστικές φορές?
0: Γιατί οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα παίρνουν δώρο 13ο και 14ο μισθό. Ωραία. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο είναι εξοβελιστές. Δηλαδή ο γιατρός, ο καθηγητής, ο δάσκαλος είναι στο πριν το εξώτερο. Ναι, όχι να δουλεύουν και να μην πληρώνουν, να τους πληρώνουμε με είδος. Να τους δίνουν ένα συσίτιο, ας πούμε, και να τρώνε με συσίτιο, ας πούμε.
2: Υπάρχουν και τέτοια περιστατικά, να ξέρετε. Το μόνο που μπορεί να δώσει μια ιδιωτική επιχείρηση είναι 6 ευρώ την ημέρα για σύντηση, δηλαδή μέχρι 130 ευρώ το μήνα, χωρίς ασφαλιστικές εισφορές. Εμείς αυτό που λέμε είναι τα δώρα και τα επιδόματα που δίνουμε στους εργαζόμενους μας να πηγαίνουν αυτούσια στους εργαζόμενους χωρίς ασφαλιστικές εισφορές, αφού δεν είναι πραγματικό.
0: Οι εργαζόμενοι στο Βασίλη τον Κορκή δουλεύουν 13 ώρες το 13ωρο.
2: Όχι.
0: Υπάρχουν εταιρείες, επιχειρήσεις.
2: Και δεν παίρνουν και βασικό μισθό.
0: Υπάρχουν εταιρείες, ξέρετε, έχετε γνώση, εσείς ξέρετε, εμείς δεν ξέρουμε.
2: Και ξέρουμε και γνωρίζουμε.
0: Που δουλεύουν πόσο, 13 ώρες.
2: Και μπορεί να παρουσιάζονται και ως μερικώς απασχολούμενοι.
0: Μερικώς απασχολούμενοι.
2: Έτσι. Λοιπόν, τετράωρο και να είναι.
0: Υπάρχουν εταιρείες, μας έλεγε ο κύριος Χότζογλου, μας έλεγε ότι επιχειρήσεις οι οποίες παίρνουν τις κάρτες εργασίας των εργαζομένων 100, 200, 300 αυτές, και τις χτυπάνε οι ίδιοι όταν θέλουν. Και όταν θέλουν δείχνουν ότι έχουν ρεπό, όταν θέλουν δείχνουν ότι είναι εργαζόμενοι.
2: Υπάρχουν και καταγγελίες γι' αυτό και μάλιστα θα σας πω κάτι ότι ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας ο οποίος θέλει να είναι εντάξει και με τον εαυτό του αλλά και να λέγεται εργοδότης και να είναι εργοδότης πρώτα απ' όλα θεωρεί όλες αυτές τις πρακτικές ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός.
0: Έτσι.
2: Γιατί όταν μια επιχείρηση πληρώνει τα πάντα και μια επιχείρηση δεν πληρώνει τίποτα δημιουργείται μια κατάσταση αθέμητου ανταγωνισμού στην αγορά και στο τέλος θα επιβιώσει ο ασυνεπής και θα κλείσει ο συνεπής.
0: Έτσι δεν γίνεται, μονίμως έτσι δεν γίνεται, κύριε Πρόεδρε. Έτσι δεν γίνεται μόνιμος.
2: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτά πρέπει να περιοριστούν.
0: Χάρηκα πολύ και χαρήκαμε πολύ. Μιλήσαμε με έναν θειασότη της φιλελεύθερης οικονομίας. Έναν άνθρωπο που δεν ανήκει στον αριστερό χώρο και που έχει την ευθυκρισία και την καθαρότητα από τη γνώση και την εμπειρία που έχει στην αγορά και στην οικονομία να λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αυτή είναι όλη
2: η ιστορία. Εγώ θέλω, πραγματικά, έχω πάντα περισσότερες απαιτήσεις από τους ομόσταυλούς μου. Και θέλω να ακούνε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε όχι αντιπολιτευτικά, αλλά από την πραγματική οικονομία, από τη βάση της αγοράς. Και καλό είναι μερικές φορές να μας ακούνε, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται ότι σημαίνει αυτό.
0: Δυστυχώς δεν φαίνεται ότι σημαίνει. Κύριε Κορκίδη,
1: κύριε Πρόεδρε,
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από τη Θεσσαλονίκη.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ φιλική κουβέντα που κάναμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σε εσάς και στον Πειραιά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Και εισερχόμαστε στο τελευταίο ημίωρο της
1: σημερινής. Να εισερχόμαστε.
0: Κάτσε λίγο.
1: Ναι. Μην τα κάνουμε λίγο ένα. Γιατί τα αθλητικά τώρα έχουν πολύ ψωμί.
0: Πριν τα αθλητικά, να πούμε ότι σε αθλητικό πλαίσιο τη Κυτάλη, τη ρύθμιση του ήχου, πήρε η Ζωή Μούσιου.
1: Ζωή Μούσιου, σα παρακαλώ πολύ.
0: Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Αγαπημένη Ζωή Μούσιου, την ευχαριστούμε πολύ.
0: Και επειδή μιλάμε για στίβο αθλητή Κυτάλη κλπ., να πούμε και το μεγάλο άλμα που έκανε.
1: Ποιο. Ανέ, 861. Πω. Ασύλληπτο Μίλτο Τεντόγλου. 861.
0: Και όχι μόνο το 861.
1: Κόντεψε να βγει έξω από το σκάφο.
0: Το 52 ήταν το προηγούμενο άλμα του. Έτσι.
1: 861.
0: Που τον έφερε πάλι στην πρώτη θέση και ήταν και πάλι ένα από τα καλύτερα
1: άλμα. Άλμα κάνανε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς απαρτία. Δεν τρέπεσε λίγο. Το ήξερα. Όλο χαρά. Εφραίνει την ψυχή σου.
0: Λοιπόν,
1: βρίθουν. Βρίθη. Πήρανε βίντεο. Έχουμε από το εφημερίδα και από το αυτό.
0: Για πες.
1: Βρίθη. Και εδώ. Τι να δες, τι είναι. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Όχι, δεν είναι. Είναι άδειες καρέκλες, παιδί. Είναι μόνο μπροστά.
0: Έτσι.
1: Μπροστά είναι Στέλιος Παπάς, ο Φώτης Κουβέλης και ο Νίκος ο Παπάς. Κολλήσανε τελικά από πίσω την πλάτη για να μιλήσουν. Και δες εδώ. Είναι άδεια, το αυτό δεν,
0: λοιπόν,
1: δεν έχει απαρτία, γράφουν τα site.
0: Γίνεται γενική συνέλευση καρεκλών.
1: Εντάξει. Λοιπόν, απλά δεν μπόρεσαν παιδί μου να μαζέψουν. Έγινε λάθος συνεννόηση, γι' αυτό πιστεύω.
0: Για πες τι λάθος συνεννόηση.
1: Άστρε, κάτι πρέπει να κάνω τον αντίλογο σε σένα. Εσύ λες καρεκλών, καγχάζεις εσύ. Καγχάζεις, χαίρεσαι. Εφραίνεται η ψυχή σου, εφραίνεται. Γελάω με τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζεις εσύ. Εγώ έχω να πω ότι μάλλον έγινε λάθος συνεννόηση, γι' αυτόν τον λόγο δεν.
0: Όλοι δεν είχαν ραντεβού στο εξωτερικό.
1: Εγώ μετράω τώρα από 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Το πολύ να έχουν 20 άτομα. Άρα δεν θα έχει απαρτία, άρα θα πάνε σε άλλη μέρα για να κάνουν την απαρτία, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να εκλέξουν κλπ. Καλά, εσύ φώναζε.
0: Ας πάμε τώρα μια μουσική ανάσα ζωή, γιατί στενοχωρηθήκαμε.
1: Δεν θα μιλήσουμε με τον αθλητικό μας.
0: Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή μελλοντικά.
1: Κάποια στιγμή μελλοντικά. Ζωή, γελάς. Γιατί γελάς, Ζωή, τσα. Δεν είναι ο αρμόδιος των αθλητικών στο. Δεν τον πήραμε ακόμα. Ναι, θέλει να μιλήσουμε κι άλλο για αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, Ζωή, ουέτη ητημένης.
1: Ουέτη ητημένης.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Η Λοκομόντο είναι αυτή. Λοκομόντο, καλά το κατάλαβα, ναι. Πάμε όμως τώρα στον αγαπητό συνάδελφο, το Πάνο τον Μπλέτσο, ο οποίος θα μας πει...
1: Αφιχθείς, επιστρέψας.
0: Ναι, από...
1: Ή μας μιλάει από την Αμερική.
0: Από βάθος μας μιλάει. Άκουσε, το γέλιο είναι από βάθος. Λοιπόν, Πάνο.
1: Ωραίο, γάργαρο, χαμόγελο. Για πες ρε Πάνο.
2: Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, εγώ που ήμουν βέβαια όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Γι' αυτό... Α, όχι, συγγνώμη, ο τραπεζανίτης ήταν, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, Πάνο.
0: Μετά από αυτά που είπε για το ΣΥΡΙΖΑ, Πάνο, έχει μπερδευτεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Λοιπόν,
1: δεν βλέπεις τι χαμόγελο είναι αυτό.
0: Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Χθες είχαμε την πρόκριση της Ισπανίας. Έτσι δεν είναι, για το Μουντιάλ μιλάμε. Πρόκριση Ισπανίας με αντίπαλο πλέον τη Γαλλία στον έναν ημιτελικό.
2: Ήταν κοιτώντας τις διασταυρώσεις και εσείς και εγώ και όλοι μας, ειδικά μετά το τέλος των ομίλων, είναι το ζευγάρι, το ένα ζευγάρι που δεδομένα περιμέναμε. Δεν ήταν εύκολο βέβαια για να φτάσουν ούτε οι Ισπανοί ούτε οι Γάλλοι ως εδώ, αλλά υπενθυμίζω ότι ήταν λίγο πολύ όλων των ειδικών τα δύο μεγάλα φαβορί, Ισπανοί και Γάλλοι. Οι διασταυρώσεις βέβαια το ήθελαν έτσι, ούτως ώστε δεν μπορούσαν να φτάσουν στον τελικό. Θα αναμετρηθούν σε έναν σπουδαίο, είμαι σίγουρος, ημιτελικό το βράδυ της Τρίτης στις 10, τον πρώτο χρονικά. Με ήρωα και πάλι αυτόν τον απίθανο Μίκελ Μερίνο, έναν αμυντικό χαφ που τον έχει κάνει ο Μίκελ Αρτέτα εξ ανάγκης center for στην Arsenal και το αξιοποιεί αυτό και ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας. Μπήκε πάλι αλλαγή ο Μερίνο και έδωσε την λύση, γιατί οι Ισπανοί ήταν αισθητά καλύτεροι των Βέλγων πρακτικά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά το σκορ ήταν 1-1 μέχρι το 88. Ο Ντελαφουέντε έριξε τον Μερίνο στο μάτς και εκείνος στο 88 εκμεταλλεύτηκε μια σταθή επέμβαση του Λάμενς που είχε περάσει αλλαγή λόγω του τραυματισμού του Κουρτουά στο παιχνίδι και έκανε το 2-1. Το γκολ των Βέλγων ήταν το πρώτο, να το πούμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, το πρώτο, ξαναλέω, που δέχονται οι Ισπανοί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έχουν δώσει 6 παιχνίδια μέχρι τώρα και αντιλαμβάνεται κανείς το πόσο δύσκολο είναι αυτό. Συνεχίζουν ένα απίθανο σερί χωρίς ήττα σε επίσημα και φιλικά παιχνίδια εδώ και πάνω από 3 χρόνια οι Ισπανοί, αλλά νομίζω ότι περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία, όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου, αυτό το μεγάλο ραντεβού με τους Γάλλους στο Άρλινγκτον του Τέξας το βράδυ της Τρίτης. Και ελπίζω να μην μου ζητήσετε να κάνω προβλέψεις, γιατί...
0: Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι για προβλέψεις. Υπάρχουν η καλή μέρα που θα βρεθούν οι ποδοσφαιριστές, η άσχημη μέρα και τα συστήματα των προπονητών και όλα αυτά θα παίξουν το δικό τους ρόλο στην αναμέτρηση αυτή. Το θέμα είναι το επόμενο ζευγάρι του ημιτελικού. Θα εξαρτηθεί από τους αγώνες που έχουμε σήμερα.
2: Ακριβώς. Σήμερα προς αύριο για την ακρίβεια.
0: Ναι, έτσι όπως πάμε, ναι,
2: ακριβώς. Τα ώρα Ελλάδας στο Miami Gardens, ένα προάστιο της μεγάλου πόλης της Φλόριδα, Αγγλία εναντίον Νορβηγίας. Υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά εν ώψη αυτού του αγώνα, να το πούμε αυτό, γιατί αφενός οι Άγγλοι έχουν θέματα στην άμυνα με τιμωρημένο τον Κουάνσα και 2-3 ακόμη παίκτες αμφίβολους. Ο Τόμας Τούχελ έχει αναγκαστεί να κάνει διάφορες αλχημίες, ειδικά στη θέση του δεξιού μπακ μέχρι τώρα. Πάρα πολύ καλή η Άγγλοι και σε αυτό το τουρνουά. Λέω και σε αυτό γιατί υπενθυμίζω ότι έφτασαν ημιτελικούς από το 18 και μετά, ημιτελικούς στο παγκόσμιο κύπελο και στη συνέχεια έχουν δύο σερί χαμένους τελικούς, τον έναν στα πέναλτι ενάντια στην Ιταλία στα τελευταία δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ήταν ισχυρό outsider η Άγγλοι για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ρεαλιστικά και μέχρι στιγμής το έχουν αποδείξει. Αλλά από την άλλη έχουμε αυτή την απίθανη Νορβηγία, η οποία δεν είχε παίξει σε αυτήν την χιλιετία σε παγκόσμιο κύπελο, γιατί το κάνω λίγο δραματικό. Ναι. Το 1998 είχαν παίξει οι Νορβηγοί ξανά. Επέστρεψαν μετά από τότε επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο ότι 6 μέλη της σημερινής Νορβηγίας έχουν πατεράδες οι οποίοι ήταν Νορβηγοί διεθνείς, οι περισσότεροι σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο.
0: Και ένας
2: από αυτούς ο φοβερός. Το 98 ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
2: Και ένας από αυτούς ο φοβερός και τρομερός Έρλινγκ Χόλαντ, ασταμάτητος. Είναι και μια μονομαχία του κορυφαίου κατ' εμέ ίσως σεντερφόρ στον κόσμο, με τον μόνο που μπορεί να αμφισβητήσει ενδεχόμενα αυτόν τον τίτλο, τον Χάρι Κέιν θα είναι αντίπαλος του απόψε ο superstar της Bayern. Αναμένεται τρομερό παιχνίδι με πολύ γρήγορο ρυθμό. Να υπενθυμίσω επίσης ότι 9 παίκτες αυτής της Νορβηγίας κάνουν καριέρα στην Αγγλία. Θα βρεθούν ενάντια σε συμπαίκτες, φίλους και γνώριμους αντιπάλους απόψε. Και αυτό θα είναι το ορεκτικό, ακριβώς, θα είναι το ορεκτικό στις 12 για όσους αντέχουν το ξενύχτη και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Στις 4 τα ξημερώματα, στην ΕΡΤ 1 είναι live τα απόψινα παιχνίδια, να το πω αυτό, όχι στην ΕΡΤ 2 σπόρο όπως είναι συνήθως. 4 τα ξημερώματα απευθείας από το Kansas City, η κάτοχος Αργεντινή του, αυτού του ανερχόμενου εφήβου στα 39 του πλέον του Λέο Μέση ενάντια στην Ελβετία, την έτερη έκκληση του παγκοσμίου κυπέλου. Φαβορεί η Αργεντινή εδώ που φτάσαν τα πράγματα, αν και έχουν χρειαστεί αρκετά μαγικά ακόμη του Λέο Μέση μέχρι εδώ και πολύ δράμα και πολύ δράμα στα παιχνίδια τους, ειδικά ενάντια σε αφρικανικές ομάδες στα knockout. 3-2 μετά από παράταση, υπενθυμίζω, ενάντια στο πράσινο ακροτήρι στο γύρο των 32. 3-2 εντυπωσιακό comeback με 3 γκολ μετά το 79 ενάντια στην Αίγυπτο του Σαλάχ στον γύρο των 16. Και τώρα ενάντια στην Ελβετία, η οποία μετά από πολλές δεκαετίες, από τη δεκαετία του 50, φτάνει τόσο μακριά σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Θα έλεγα ότι είναι καλό να μην υποτιμήσει κανείς ούτε τους Νορβηγούς, δεν πρόκειται βέβαια αυτό και μόνο λόγω Χάλαντ, ενάντια στους Άγγλους, ούτε τους Ελβετούς ενάντια στους Αργεντινούς. Αλλά η Αργεντινή είναι δεδομένα το φαβορί σου.
1: Πάνω να σε ρωτήσω λίγο. Ο Κουρτουά τελικά μάθαμε για ποιο λόγο βγήκε εκτός, αντικαταστάθηκε από τον δεύτερο τερματοφύλακα του Βελγίου.
2: Ναι. Καταρχάς, εφόσον παρακολούθησες και εσύ το παιχνίδι, Αλέξανδρε, είδες ότι τραυματίστηκε.

0: Γκαρσία.
1: Δεν γινόταν.
0: Την πορεία, λοιπόν, μετά τον αγώνα, ο Κουρτουά δήλωσε ήμουνα οκ, μπορούσα να συνεχίσω το παιχνίδι. Δεν είναι η εντύπωση που αποκομίσαμε βλέποντας το παιχνίδι.
1: Έτσι είναι.
0: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι.
1: Έτσι
0: και στη συνέχεια
1: είναι.
0: Δήλωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Βελγίου.
1: Αποσύρεται.
0: Για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο, πρόσεξε.
1: Για να φύγει ο προπονητής.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί το έβλεπα ο γάτος.
0: Δεν ήθελα να το πω, το έπεισε εσύ.
1: Μα κοίταξε, το κατάλαβα από ποιο. Ο γάτος ο τηλεσκηνοθέτης. Την ώρα που απέκρουσε, δεν την έπιασε, ενώ μπορούσε να την πιάσει, κατά την ταπεινή μου άποψη, σε αυτό το επίπεδο των εθνικών
0: το
1: ομάδων.
0: Μπορούσε, αλλά δεν είναι τόσο
2: ας μην είμαστε να βγάζουμε
0: το... Είμαστε και λίγο επικύρ με τους goalkeeper.
1: Πάνω, λέω, λοιπόν,
2: το σούτ ήταν άπιαστο.
1: Άσε με να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ.
2: Όχι, επειδή λέτε κάτι...
1: ναι, να το σούτ ήταν να πεις, εγώ απλά λέω το εξής, ότι ο γάτος ο τηλεσκηνοθέτης έπιασε τον Κουρτουά που έκανε ένα μορφασμό που έδειχνε πραγματικά ότι γιατί να έχει γίνει αυτό τώρα. Τέλος.
2: Λοιπόν, κοίταξε, το σούτ πάνω, για να πεις Αλέξανδρε, πάνω.
0: Από λίγο... την ώρα που, συγγνώμη Θωμά, να πω μόνο αυτό και θα συνεχίσει, είναι ακριβώς επί τούτου. Από την ώρα που βγήκε ο Κουρτουά, είδαμε πολύ περισσότερα πλάνα του Κουρτουά από τον τηλεσκηνοθέτη, από όσα είχαμε δει στο διάστημα που έπαιζε.
1: Αυτό λέω, αυτό μόλις είπα.
2: Λοιπόν,
1: έκανα το λάθος και το είπα, ναι.
2: Τα σουτ που κάνουν οι παίκτες ποτέ δεν λέμε ότι είναι εύκολα ή δύσκολα. Γιατί η ταχύτητα με την οποία φεύγει η μπάλα είναι εξωπραγματική. Ένα δεύτερο, πολλοί έχουν μιλήσει και σε αυτό το τουρνά, το Μουντιάλ για την ακρίβεια, για τις μπάλες, ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Και αυτό ας το κρατήσουμε, να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Αυτό μόνο.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα μαθαίνουμε λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη της μπάλας, κυρίως μετά από τέτοιες διοργανώσεις.
1: Δεν ξέρω αν θυμάστε, άλλη μπάλα έπιανε ο Κουρτουά και άλλη μπάλα έπιανε ο άλλος.
0: Το 2010. Ναι. Ναι, ναι.
1: Μαζί με τον Κουρτουά άλλαξε και την μπάλα.
0: Εκείνη την μπάλα.
1: Καλά, οκ.
0: Αλλά εγώ γενικά θέλω να είμαι επικίνδυνος με τους τερματοφύλακες, αφενός γιατί το κάθε λάθος φαίνεται, αφετέρου επειδή ήταν τέτοιο το σούτερ, χάσει μπάλα λίγο μπροστά του. Το λάθος του Λάμενς για μένα, καθαρά προσωπική άποψη, είναι ότι δεν ήταν σίγουρος σε εκείνο το κλάσμα του δευτερολέπτου που έπρεπε να πάρει την απόφαση, αν θα έπρεπε να πάει να την μπλοκάρει ή να την αποκρούσει. Τελικά δεν έκανε τίποτα από τα δύο, η μπάλα βρήκε λίγο στο στήθος του και λίγο στα χέρια του, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Μερίνο δεν συγχωρεί.
1: Δεν συγχωρεί ποτέ.
0: Μπορεί να μην είναι σεντερφόρ, αλλά παίζει σαν σεντερφόρ κλάσης, και από εκεί, εντάξει, ούτε και εγώ δεν θα το έχανα για να είμαι
1: έτσι.
0: Μεγάλο ζευγάρι, περιμένουμε μεγάλο ζευγάρι έτσι αλλιώς και στον άλλο ημιτελικό. Υπενθυμίζω, Τρίτη βράδυ στις 10 ώρα Ελλάδας και Τετάρτη βράδυ στις 10 ώρα Ελλάδας, 14 και 15 του μήνα. Καθαρίστε το πρόγραμμά σας, μην κανονίσετε τίποτα άλλο για εκείνες τις ώρες, γιατί δεν χάνονται ημιτελικοί παγκόσμιοι.
1: Ποιες ώρες είναι, ποιες είναι.
0: Τεράστιο μουντιάλ, αλλά τελειώνουν τα παιχνίδια. Έτσι,
1: ναι, ποιες ώρες είναι.
0: 10 το βράδυ είναι και τα δύο παιχνίδια.
1: Α, εντάξει, 10 το βράδυ είναι καλή ώρα, εντάξει. Υποφέρεται.
0: Ναι, ναι.
1: Το 12 και το 4 το πρωί
0: για
1: δεν λέει.
0: Για την Ευρώπη.
1: Έτσι.
2: Πάμε λίγο στα ελληνικά δρόμενα.
0: Ναι. Ό,τι θέλετε. Η βασική επικαιρότητα είναι στο μπάσκετ. Να πούμε ότι στο ποδόσφαιρο έχουμε φιλικά σήμερα για ΠΑΟΚ το τελευταίο στην Ολλανδία, για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει πόλικες κινήσεις μαζεμένες από ό,τι φαίνεται στο ποδόσφαιρο, μεταγραφικές προσθήκες και σημαντικές, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει ακόμα κάτι επίσημο. Εκείνο που έχει προκαλέσει η αίσθηση είναι δύο μετακινήσεις στο μπάσκετ, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η μία είναι του Mike James, είναι η σημερινή είδηση, επέλεξε από μπόλικους μνηστήρες ένας από τους καλύτερους σουτέρ, ένας από τους καλύτερους κόρερ, ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες στην Ευρώπη, την Ανατολού Εφές, αφήνοντας τη Μονακό, η οποία πνέει τα λίστια το τελευταίο διάστημα. Η άλλη που μας ενδιαφέρει και περισσότερο και έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι η επικείμενη μετακίνηση του Τζεντί Οσμάν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Φαινόταν ότι δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό ο Τούρκος διεθνής. Τον αποχαιρέτησε χθες το βράδυ μέσω social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά λίγο αργότερα μάθαμε ότι ο ΠΑΟΚ σε μία από τις πιο εντυπωσιακές κινήσεις της ιστορίας του και πιο δαπανηρές κινήσεις της ιστορίας του καλύπτει το buyout, τη ρήτρα buyout του Παναθηναϊκού για τον Οσμάν με 2 εκατομμύρια ευρώ και έχει προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον ίδιο τον Οσμάν με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή συνολικό κόστος 11 εκατομμύρια ευρώ.

0: τον υπογράψει ο Οσμάν, που φαίνεται δεδομένο πλέον γιατί οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια. Είναι μια κίνηση η οποία δεν υπήρχε καπνός τις προηγούμενες μέρες, για να το πω έτσι, αλλά προφανώς υπήρχε φωτιά που σιγόκει από κάτω και από χθες το βράδυ είναι ουσιαστικά η πρώτη είδηση στην αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα. Επισχίασε και το γεγονός ότι παραμένει η σημαία του Ολυμπιακού ο Κώστας Παπανικολάου για τα επόμενα δύο χρόνια αρχηγός του Ολυμπιακού, υπέγραψε και στο Διετές, αρχηγός εκ των αρχηγών και της εθνικής μας ομάδας. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
1: Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθει και ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ?
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει και τον Τολιόπουλο.
1: Α, τον θέλει.
0: Αλήθεια. Ναι. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι.
1: Ναι, εγώ ξέρω ότι είναι δεμένος με τον Άρη ο συγγενός παίκτης, προέρχεται από τον Άρη, οπότε. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι, γιατί είναι επαγγελματίες μπασκετμπολίστες είναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Να υπενθυμίσω απλά ότι, μιας και μίλησες για Άρη, ότι ο νέος προπονητής του Άρη και προπονητής και της εθνικής μας ομάδας, ο Βασίλης Πανούλης, έχει περάσει χρόνια και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και δεν είναι ο μόνος. Ο Κώστας Λούκας είναι πλέον σύμβολο του Παναθηναϊκού, δεν το περίμενε κανείς πριν από μερικά χρόνια. Έχουμε δει και πολύ χειρότερα. Έχουμε δει μεταγραφές του Ρεάλ στην Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο, οπότε να μην αποκλείσουμε τίποτα. Δεν ξέρω πού θα τους πρωτοβάλει όλους αυτούς που στάρω ο Ανδρέα Τρινκέρι την επόμενη σεζόν, γιατί αυτή τη στιγμή, αν μπορούσα να πιθανολογήσω μια αρχική πεντάδα του ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν, πάμε για Καλάθι, Φώστερ, Οσμάν, Ραϊκουάν Γκρέι και Κάιλ Αλεξάνδερ. Καμία σχέση δηλαδή με την πεντάδα με την οποία έκλεισε την σεζόν ο ΠΑΟΚ μετά από δύο πολύ καλές σεζόν του ΠΑΟΚ, έτσι να το πούμε αυτό. Αλλά αναδομεί εντελώς την ομάδα ο Τέλης Μυθακίδης.
2: Κάτι τελευταίο για τον μπάσκετ, αν μπορείς να μας δώσεις τα φώτα σου πάνω. Τι γίνεται με την υπόθεση Λιόλιο?
0: Πόσο χρόνο έχετε? Όχι, αστειεύομαι.
2: Το καταλαβαίνω.
0: Το συζητούσαμε και χθες τηλεοπτικά στον αέρα της ΕΡΤΡΙΑ με τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος είναι βέβαια πολύ πιο μέσα, πολύ πιο κοντά στο ρεπορτάζ αυτό από μένα. Είναι μια πολυεπίπεδη υπόθεση η οποία θα τραβήξει, εικάζω αρκετά, υπό ποια έννοια. Υπάρχουν αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού οι οποίες αφορούν άμεσα τον προμηθέα, που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, είναι επαγγελματικό αθλητικό σωματείο η ΚΑΕ της Πάτρας, και που αφορούν και τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος δεν είναι ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος που έβαλε στο χάρτη τον προμηθέα και τα τελευταία χρόνια είναι ο πρόεδρος της ΕΟΠ, της Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Η ΕΑ δεν μπορεί να ασκήσει πειθαρχικά, να τιμωρήσει, για να το πω απλά, φυσικά πρόσωπα, εν προκειμένου τον κύριο Λιόλιο, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν δικαστήρια, για να το πω επίσης απλά, από πλευράς της ΚΑΕ Μαρούση, που ήταν και η πρώτη η οποία ανακοίνησε το θέμα. Δηλαδή έχουμε από τη μία την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που πήρε τις αποφάσεις, από την άλλη τον προμηθέα ο οποίος κινδυνεύει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την σεζόν που έληξε, κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών στη σεζόν που έρχεται. Από την άλλη, τον Βαγγέλη Λιόλιο, φυσικό πρόσωπο, που είναι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό και είναι σημαντικό. Και από την άλλη, το Μαρούσι, το οποίο δείχνει αποφασισμένο να κυνηγήσει την υπόθεση όσο μπορεί περισσότερο. Είναι ήδη, πέτυχε τον πρώτο του στόχο το Μαρούσι, από τη στιγμή που βγήκαν αυτές οι αποφάσεις, αλλά μπλέκονται πολλές πλευρές και είναι αδύνατο να προδικάσει κανείς πώς θα εμπλακούν μεταξύ τους και στην συνέχεια. Και αν πάμε και σε ποινικά δικαστήρια, όπως αντιλαμβάνεστε και οι δύο, είναι κάτι το οποίο θα τραβήξει δεδομένα, ναι, σε
2: υπάρχει σε περίπτωση να παραιτηθεί από την Ομοσπονδία? Γιατί είναι δυνατόν ένα άτομο με τόσες κατηγορίες?
0: Ο ίδιος το γνωρίζει, αλλά είναι πολύ λογικό το ερώτημα που κάνεις, Θωμά. Δεν γνωρίζω.
2: Ωραία.
0: Αλλά σαφώς, εφόσον θεωρήσει ο κύριος Γιώργιος ότι είναι ένα θέμα το οποίο, εφόσον πλήττεται ο ίδιος, πλήττει και την ομοσπονδία της οποίας ηγείται, και δεν είναι μια οποιαδήποτε ομοσπονδία, είναι η ομοσπονδία μπάσκετ, είναι ένα σενάριο το οποίο, μια προοπτική που δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς. Είναι, νομίζω, καθαρά απόφαση του ίδιου του κυρίου Γιώργη.
2: Ή θα έχει την ομοσπονδία ως ασπίδα για τα άλλα, που κανείς δεν ξέρει και αν μπορεί να γίνει.
0: Εδώ που ζητάει να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερες εικασίες, πραγματικά δεν
1: Αυτό που λένε.
0: Θα το μάθουμε σύντομα πάντως.
1: Πάνω, αυτό που διάβασα πριν από λίγο σε μια ανάρτηση του Βαγγέλη Ιωάννου, που λέει, γιατί δεν το ξέρω, ειλικρινά το λέω, δεν το λέω από αυτό, γιατί αυτό τον ορισμό δεν τον ξέρω. Όταν λέει θα την άξει ο ΠΑΟΚ την μπάγκα στον αέρα, θα δώσει buy out 1 εκατομμύριο. Τι σημαίνει το buy out 1 εκατομμύριο?
0: Για ποιον μιλάμε?
1: Για
0: τον
1: Τολιόπουλο. Όχι, για τον Τολιόπουλο. Ναι, ναι.
0: Σημαίνει ότι έχει συμβόλαιο το οποίο προβλέπει με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός εμπροκειμένου, το οποίο προβλέπει ένα άλλο σωματείο που θέλει να τον αποκτήσει τον παίκτη, πόσα χρήματα πρέπει να δώσει
1: στον Παναθηναϊκό
0: με την οποία έχει συμβόλαιο.
1: Ναι. Αυτό το buyout δηλαδή είναι αυτό το η ρήτρα που λέμε δηλαδή.
0: Ακριβώς, η ρήτρα έχει αγοράσει το συμβόλαιο του, όπως τώρα το 2 εκατομμύρια για τον Οσμά.
1: Οκ. Εγώ τουλάχιστον είμαι καλυμμένος, ήσουν πληρέστατος πάνω Μπλέτσο, σε ευχαριστώ πολύ. Και ας μην είσαι, στην Αμερική, θα ήθελα να είσαι. Λοιπόν, για να μεταδείξεις.
2: Να είσαι καλά, Πάνο. Όλα καλά.
0: Για χαρά.
2: Yeah.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 11, και για την ακρίβεια λίγα λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων στις 11, αύριο Κυριακή λοιπόν. Από τη Ζωή Μούσιου που ήταν στη ρυθμίση του ήχου, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και τον Θωμά Τσίμπα
0: που ήταν στα μικρόφωνα. Γεια σας, καλό Σαββατόβραδο.
1: Και άρα στα μανιά σας θα έχουμε και πολιτιστικά αύριο. Θα δούμε την συχνότητά μας που εκπέμπουμε και στη Χαλκιδική. Έχει πολλές εκδηλώσεις πολιτισμού στην περιοχή της Χαλκιδικής. Οπότε θα έχουμε να πούμε και για αύριο, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στον εισαγγελέα διευθυντή τρεις συλληφθέντες για τις επιθέσεις με καζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Μαρφίν που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Οι δύο 42χρονοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά σειροήν. Την ίδια ώρα η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές και δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα. Η 46χρονη που τα τελευταία χρόνια μένει στο Μπράιτον και είναι μητέρα δύο παιδιών, αναμένεται να έρθει άμεσα στην Ελλάδα ώστε την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας. Σκηνές από ταινία εκτελήθηκαν στην Πολύχνη στη Θεσσαλονίκη όταν 22χρονος μοτοσυκλετιστής αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο της αστυνομίας με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη, κατά την οποία ο νεαρός μετέτρεψε τους δρόμους σε πίστα, πραγματοποιώντας άκρως επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα αυτοκίνητα, ενώ παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και πινακίδα στόπ. Ευτυχώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες πριν συμβεί κάποιο ατύχημα. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας, με τους πυροσβέστες να συνεχίσουν την προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς στη μονάδα υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, λάστιχα και παλιά αυτοκίνητα. Το νέφος καπνού είναι ορατό ακόμα και από απόσταση 30 χιλιόμετρων, ενώ υπάρχει έντονη οσμή στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, με χρήση πυρηνικών όπλων, απείλησε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, εάν θεωρηθεί ότι τίθεται σε κίνδυνο η ύπαρξη της Ρωσίας. Παράλληλα, επανέλαβε τους ρωσικούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας την απόσυρση των Ουκρανών από τον Ντομπάς και την αναγνώριση της κατάστασης όπως έχει δημιουργηθεί, σημειώντας χαρακτηριστικά ότι την επόμενη μέρα ο πόλεμος θα τελείωνε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους Ευρωπαίους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πιστεύουν ότι μπορούν να νικήσουν στρατηγικά τη Ρωσία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο λάθος όλων των εποχών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Πεπίνο Ντικάπρι, που ερμήνευσε το θρυλικό Let's Twist Again. Δύο φορές νικητής του φεστιβάλ του Σαν Ρέμο τη δεκαετία του 60, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ιταλικής μουσικής σκηνής με τραγούδια όπως Ρομπέρτα και Σαμπέιν. Με την όλη πορεία του ανανέωσε την τεράστια παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής, ενώνοντας δυναμικότητα και ρομαντισμό. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τη μάχη Νορβηγίας-Αγγλίας που ξεχωρίζει, αλλά και την αναμέτρηση Αργεντινής-Ελβετίας λίγο αργότερα, ολοκληρώνεται τα ξημερώματα η προημιτελική φάση του Μουντιάλ. Στις 12 τα μεσάνυχτα, η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάλαντ θα αντιμετωπίσει την Αγγλία του Χάρι Κέιν στο Μαϊάμι σε μια σπουδαία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1. Το πάζλ των ημιτελικών θα ολοκληρωθεί λίγες ώρες αργότερα, όταν η Αργεντινή του Μέση θα αναμετρηθεί στις 4 με τη σκληροτράχυλη Ελβετία στο Κάνσας, με το μάτς να μεταδίδεται επίσης από την ΕΡΤ1. Το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών είναι ήδη γνωστό, καθώς Γαλλία και Ισπανία θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους για μια θέση στο μεγάλο τελικό. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Άνεμ μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, αργότερα νότι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός, άνεμ μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, αργότερα νότι με την ίδια ένταση και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλπα Παθανασίου, επόμενο δελτίο στις 2.
2: Ο Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Μεσημέριασε, κοντεύουμε στα μέσα του Ιούλη και εμείς ακόμα εδώ.
8: Ακόμα εδώ, εσύ για δύο μέρες ακόμα. Άντε για δύο και αύριο μέρες. Θα είναι εδώ και μετά και η Άννα θα φύγει διακοπούλες.
7: Για λίγες μέρες, για λίγες μήνυ μέρες. Διακοπές.
8: Το μοιράζουμε φέτος, είπαμε να το σπάσουμε το καλοκαίρι για να μας φανεί βαρύ.
7: Ακριβώς.
8: Βαρύ, το είπα έτσι με προφορά.
7: Βαρύ.
8: Το ελαφρύνουμε λοιπόν, θα πάρει η Άννα την άδειά της την άλλη εβδομάδα.
7: Θα πάρω τις ανάσεις.
8: Μετά έρχεται η Άννα, φεύγω εγώ, μετά ξανά.
7: Έτσι θα πάει το καλοκαιράκι, να παίρνουμε και εμείς τις ανάσες μας, όπως ελπίζουμε να το κάνετε και εσείς και αυτό το Σαββατοκυριακό.
8: Και να μαθαίνουμε και για εσάς ότι είστε κάπου ωραία, περνάτε πάρα καλά. Πολύ όμορφα. Γράψτε το μας σε μήνυμα αν θέλετε στο Viber, στείλτε μας 693-007-8228.
7: Δεν είμαστε όμως μόνο εμείς εδώ στο στούντιο, είναι και ο Ηλίας ο Σταμπουλής. Δεν τολμώ να ρωτήσω πότε θα πάρεις εσύ άδεια, γιατί φαντάζομαι και εσύ θα αργήσεις λίγο. Έτσι.
8: Θέλει να ζήσει το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη.
7: Μέσα στο στούντιο.
8: Να τη χαρεί άδεια.
7: Στα στούντιο της ΕΡΤ. Η αλήθεια είναι ότι είναι όνειρο όταν φεύγουν οι πολλοί. Είναι όνειρο αυτή η πόλη.
8: Και σήμερα, ειδικά από χθες που έτσι λίγο έπεσε η θερμοκρασία, σαν να δρόσισε λιγάκι, δεν είναι αυτό το.
7: Και λίγο αεράκι, ωραίο.
8: Ναι. Ειδικά το βραδάκι είναι πολύ πιο ευχάριστο. Έτσι, είναι όμορφα να είσαι εδώ.
7: Είπα, είναι όνειρο αυτή η πόλη και θυμήθηκα ότι εχθές χάζευα στο TikTok και είναι μια κοπελίτσα η οποία βγαίνει και λέει. Μου λέγανε για την ερωτική πόλη, την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Περνάω χάλια. Είναι βρώμικη. Τα φαγητά δεν είναι ωραία. Αυτό η Αθήνα είναι πολύ καλύτερη. Το τι άκουσε από κάτω. Άι, φύγε στην Αθήνα, κοπέλα μου, αφού δεν σ' άρεσε.
8: Μα σε κρατάει κανείς με το ζόρι.
7: Έλα, σε πέσαμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που πάρα πολύ το αγάπησα όταν το άκουσα. Πύρινη Λέλαπα και Αλεξάνδρα Μάγκο. Ο τίτλος του είναι «Τα χρόνια δεν γυρνάνε». Μια πικρή αλήθεια.
8: Αυτό ξαναπες το. Αλλά δίνει, ξανατραγούδα το.
7: Δίνει το μηνυματάκι του ότι αν μη τι άλλο αυτούς που μας αγαπάνε πρέπει να τους αγαπάμε και να το δείχνουμε.
8: Να μην το ξεχνάμε.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δεν με νοιάζει.
1: Λοιπόν, λέμε συνέχεια αυτό το καιρό για τις φωτιές, τις δασικές περιοχές που πλησιάζουν σε σπίτια κτλ. Αλλά ένα περίεργο πράγμα, τα τελευταία 24 ώρες έχουμε πάρα πολλές φωτιές σε επιχειρήσεις. Όχι πλαστικά, όχι ανακύκλωση.
2: Λες και έχουν μπει στο στόχαστρο.
1: Ναι, ξαφνικά. Τώρα στο Μορφοχώρι Λάρισας, και μόνο που τα ακούς λες τι ωραία που ακούγεται το χωριό Μορφοχώρι. Έχουμε μεγάλη φωτιά.
2: Δεν είναι όμορφα τα νέα.
1: Καθόλου. Σε επιχείρηση ανακύκλωσης ακούγονται εκρήξεις από χθες. Η ατμόσφαιρα έχει γίνει αποπνικτική σε όλη την περιοχή. Και βέβαια το πρόβλημα ακόμα δεν έχει λυθεί, δεν έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
2: Η έλλειψη ισχυρών ανέμων διευκολύνει το έργο της κατάσβεσης. Σύμφωνα με τις αρχές δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το όμορφο χώρο που βρίσκεται 500 μέτρα από το σημείο. Όμως δυσχεραίνεται το έργο των πυροσβεστών από τις συνεχείς εκρήξεις που προκαλούνται από φιάλες προπανίου. Εγώ μόνο που το ακούω αυτά ανατριχιάζω με πιάνει έτσι ένας φόβος. Έχει οριοθετηθεί το μέτωπο, αλλά χρειάζεται αρκετές μέρες λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται για την πλήρη κατάσβεση.
1: Και όπως είπες και πριν, παράλληλα εξετάζουν και την περίπτωση εμπρίσμου, τελικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Είχαμε και να θυμηθούμε και τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν 3 πολυεγκαυματίες και βέβαια ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημμυλήματα άσκησε ο εισαγγελέας Πορτοδικών Αθηνών σε βάρος των 2 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά συνεργείου ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο.
2: Και άλλο περιστατικό, φωτιά σε μεταφορική εταιρεία στο Καλοχώρι, εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Βρεθήκαμε να μιλάμε για φωτιές όχι σε δάση, αλλά σε μαγαζιά, σε εταιρείες. Αυτό το που έγινε στο Καλοχώρι χθες ήρθε και μήνυμα σε μένα που μένω δυτικά.
2: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι μύριζε πάρα πολύ έντονα. Καμένο.
2: Πόσο μήνυμα δυσάρεστο ότι αυτό το καλοκαίρι κυρίως έχουμε την πυροδιά από τα καμένα.
1: Και τα χημικά που έχουμε ήδη αναπνεύσει, πάμε
2: πόσο
1: σε κάτι άσχημα. Καλό.
2: Το παλικάρι, το γνωστό, και το πάλι καλό.
1: Αυτός ο Μίλτος.
2: Το άξιο παλικάρι.
1: Έτσι. Ένας Μίλτος Τεντόγλου πάντα θα δίνει ανάσα σε αυτή τη στήλη της εκπομπής. Διότι έκανε τις πτήσεις του και πάλι. Επιβεβαίωσε πως είναι ο πιο φορμαρισμένος αθλητής στο άλμα εις μήκος. Δεν έκανε μία, αλλά έκανε 2 κορυφαίες επιδόσεις φέτος στον κόσμο.
2: Άλμα, στη δεύτερη προσπάθεια, 8,52 μέτρα. Ξεπέρασε έτσι το 8,51 που είχε ο Σίμον Εχάμ από τον περασμένο Μάιο, όχι που νόμιζα θα το κρατήσει για πολύ. Κι όμως δεν αρκέστηκε εκεί ο Μίλτος μας.
1: Ναι, δικός μας είναι.
2: Ναι, ναι, τώρα. Στην έκτη προσπάθεια έκανε 8,61 με μηδενικό άνεμο.
1: Και αυτό τι μας δείχνει?
2: Ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Έτσι.

0: it's when I need you. This life is more than just a read-through.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
3: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
2: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
3: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: 11 Ιουλίου γιορτάζει η Εφημεία, η Όλγα και η Όλια.
2: Χρόνια σας πολλά, κυρίες μου. 11 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζουμε την Διεθνή ημέρα στοχασμού και μνήμης για τη γενοκτονία της Σερεμπρένιτσα το 1995.
1: Είναι η μέρα του μπαντονεόν, που είναι ένα γερμανικό αερόφωνο όργανο παραλλαγή του ακορντεόν, που έγινε το σήμα κατά τεθέν του ταγκό στην Αργεντινή. Προς τιμή του κορυφαίου Ανίβαλ Τρόιλο, η ημέρα των γενεθλίων του 11 Ιουλίου ανακηρύχθηκε ως ημέρα του μπαντονεόν.
2: Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα αλόγου.
1: Και η Παγκόσμια ημέρα πληθυσμού.
2: Σαν σήμερα το 1982 η Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, νικώντας το τελικό της Μαδρίτης στη Δυτική Γερμανία με 3-1.
1: Ενώ το 1988 τρομοκρατική ενέργεια με 9 νεκρούς και 71 τραυματίες που αποδίδεται στον Παλαιστίνο Αμπού Νιντάλ σημειώνεται στο ελληνικής ιδιοκτησίας κρουαζιερόπλοιο City of Poros, που πλέει στα νυχτά του Αργοσαρονικού με 471 επιβάτες.
2: 1995, η σφαγή της Σερεμπρένιτσα. Οι Σέρβοι της Βοσνίας καταλαμβάνουν τη μουσουλμανική πόλη της Σερεμπρένιτσα και σκοτώνουν 8.000 κατοίκους της.
1: 2001, σε συναυλία του Sting στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, εμφανίζεται ο Γιώργος Δαλάρας και τραγουδούν μαζί το Matabound You.
2: 2003, εντοπίζεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης η άγνωστη οδή του Ανδρέα Κάλβου, Ελπής Πατρίδος, του πρώτου του ποίηματος που έγραψε στην ελληνική γλώσσα.
1: 1832 γεννιέται ο Έλληνας πολιτικός Χαρίλαος Τρικούπης.
2: 1916 γεννήθηκε ο Ρώσος φυσικός Αλεξάνδρ Προκόροφ. Εφήβρε την τεχνολογία λέιζερ και βραβεύτηκε με Νόμπελ φυσικής το 1964.
1: 1934 γεννιέται ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι.
2: 1937, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός συνθέτης Τζορτζ Γκέρσουιν με επιρροές από την τζαζ. Η γαλάζια ραψοδία.
1: Αυτό. Και το 2023 φεύγει από τη ζωή ο γαλλοτσέχος, μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος, ιατρικός συγγραφέας και ποιητής, ένας πολύ σημαντικός λογοτέχνης. Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι μόνο αν πω, θα μου πείτε, Μίλαν Κούντερα.
2: Το Mad About You που είπανε μαζί τα Λάρας και Sting, άμα το ψάξεις τα ελληνικά, το βρίσκεις με τον τίτλο Τρελός για σένα.
1: Πάμε.

0: Έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler, έτσι το μάθαμε, εννοείται.
1: Είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά τελευταία.
0: Έτσι. Γεννημένη ως Gaynor Hopkins στο χωριό Skewen, κοντά στο Σουόνσι, μεγάλωσε σε μια εργατική κατοικία μαζί με τα 5 αδέρφια της. Και η ίδια έχει δηλώσει το 2013 στην Guardian: «Θεωρώ τον εαυτό μου ένα κορίτσι της εργατικής τάξης και δεν έχω σταματήσει ποτέ να δουλεύω. Κάνω πολλές εμφανίσεις γιατί αισθάνομαι ότι πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να έχουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε μένα».
1: Το 2023 η Bonnie Tyler είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο περιοδικό Κάπα. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Ως κορίτσι είχε πει: «Πάντα ήθελα να σχηματίσω μια μπάντα. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν σαν να ζούσα ένα όνειρο όταν ξεκίνησα να εμφανίζομαι σε κλαμπ. Αυτό συνέβη το 1969. Έπειτα όλα άρχισαν να μπαίνουν σε κάποια σειρά. Τραγουδούσα στα κλαμπ και αυτό μου ήταν αρκετό. Με ανακάλυψε όμως τυχαία ο Ρότζερ Μπέλ. Μίλησε για μένα σε κάποιο συνθέτη στο Λονδίνο και με κάλεσε να πάω να ηχογραφήσω κάποια demo. Πήγα, αλλά δεν συνέβη τίποτα. Πέρασαν 2 χρόνια μέχρι να δεχτώ ένα τηλεφώνημα από εταιρεία που μου πρότεινε ένα δισκογραφικό συμβόλαιο. Ακολούθησαν 10 χρόνια και γνώρισα τότε μεγάλη επιτυχία, ειδικά αφού γνώρισα τον Jim Steinman στην Αμερική».
0: Στην ίδια συνέντευξη είπε πως είχε είδωλα πριν εξελιχθεί η ίδια σε είδωλο για άλλους. Η Τίνα Τέρνερ ήταν η ηρωίδα μου, μου άρεσε και η Τζάνις Τζόπλιν. Πάντα όταν ήμουν μικρή έλεγα τα τραγούδια τους στο δωμάτιό μου κρατώντας μια βούρτσα γιατί δεν είχα μικρόφωνο. Ένιωσα πραγματικά συντετριμένη όταν έμαθα πως έφυγε η Τίνα Τέρνερ. Ήταν τόσο συναρπαστική performer. Δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά άλλη σαν και αυτήν. Ήταν μία και μοναδική. Ο Παναγιώτης Κούστας της έκανε μια ερώτηση για το τραγούδι.
1: Total Eclipse of the
0: πολύ
1: Heart.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Να δούμε τι, να ακούσουμε τι απάντησε η Bonnie Tyler. Είχε πει: «Την πρώτη φορά που άκουσα το Total Eclipse of the Heart, σκέφτηκα ότι είναι ένα υπέροχο τραγούδι, αλλά πως δεν πρόκειται να το παίξει κανείς στο ραδιόφωνο επειδή κρατούσε 7 λεπτά. Εκείνη την εποχή στους δίσκους τα περισσότερα τραγούδια διαρκούσαν 3 λεπτά. Ο συνθέτης Jim Steinman το επεξεργάστηκε, αλλά ακόμη και μετά από αυτό η διάρκεια του παρέμεινε περίπου στα 5 λεπτά. Δεν πίστευα ότι θα παιχτεί τόσο πολύ γι' αυτό και λέω ότι ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις την πορεία ενός τραγουδιού, το αν θα γίνει διαχρονικό ή όχι. Αν όντως το κατάφερε, κοντεύει το 1,5 δισεκατομμύριο προβολές. Στο τραγούδι αυτό δεν έβαλα κάποιο προσωπικό μου βίωμα, είναι τόσο περίπλοκο άλλωστε που δεν είχα καταλάβει καν γιατί μιλούσε».
0: Ο Τζιμ είχε αρχίσει να το γράφει για ένα musical με Βαμπύρ, το τελείωσε το 1981 αφού συναντηθήκαμε. «Έριξα λοιπόν», έλεγε η Bonnie Tyler, «το βάρος στην ερμηνεία μου. Το τραγούδι γράφτηκε live. Η μπάντα έπαιζε ταυτόχρονα με τη φωνή μου. Ήταν ανατριχιαστικό, το γράψαμε 9 φορές. Ο Τζιμ έγραψε σε μια κασέτα όλες τις διαφορετικές εκδοχές για να τις ακούσω και να επιλέξω αυτή που πίστευα ότι είναι η καλύτερη. Περιέργως, όταν συναντηθήκαμε την επόμενη μέρα, είχαμε και δύο καταλήξει στην ίδια λήψη, τη δεύτερη. Είναι ένα απίστευτο τραγούδι, δοξάζω το Θεό που το έδωσε σε μένα ο Τζιμ Στάινμαν, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της μουσικής».

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: το 1959 γεννιέται ο Ρίτσι Σαμπόρα στο Perth Amboy του New Jersey.
2: 1971, σε ηλικία 12 ετών, ο Ρίτσι Σαμπόρα αρχίζει να παίζει κιθάρα έχοντας ως μουσικές επιρροές τους Led Zeppelin, τους Beatles, τον Eric Clapton.
1: 1983 εντάσσεται στους Bon Jovi ως βασικός κιθαρίστας λίγο πριν από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος.
2: 1986 συμμετέχει στη δημιουργία του Slippery When Wet, ενός από τα πιο εμπορικά άλμπουμ στην ιστορία της ροκ μουσικής.
1: Δεκαετία 80 και 90 συνυπογράφει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος.
2: 2004 το περιοδικό Guitar World τον κατατάσσει στην 58η θέση της λίστας με τους 100 καλύτερους κιθαρίστες της heavy metal.
1: 2013 αποχωρεί από τους Bon Jovi.
2: 2018 εισάγεται μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Bon Jovi στο Rock and Roll Hall of Fame.
1: Και τέλος 2024 το Μάιο δηλώνει σε συνέντευξή του σε podcast ότι θα ήθελε να επιστρέψει στο συγκρότημα, ενώ ο Τζον Bon Jovi απαντά ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Shut up!

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας ηθοποιός Έλληνας του θεάτρου αλλά κυρίως του κινηματογράφου που όχι απλά διακρίθηκε, ήταν ο πρωταγωνιστής σε δεύτερους ρόλους, θα μπορούσαμε να πούμε. Ήταν συγκλονιστικός και είναι και από τους λίγους ηθοποιούς που έκαναν πραγματικά καριέρα κατά κάποιο τρόπο στο εξωτερικό. Μιχάλης Γιαννάτος, πολυγλωσία, ανατολίτικο παρουσιαστικό, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941 στην Κωνσταντινούπολη, ξεριζώθηκε από εκεί όπως πολλοί Έλληνες στο μεγάλο διωγμό του 1964, σπούδασε στην Αθήνα στη δραματική σχολή του Ντίνου Δημόπουλου και πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Μάνο Κατράκη.
2: Στον κινηματογράφο έκανε τον τεμπούτο του το 1968 με την κωμωδία του Ντίνου Δημόπουλου «Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης». Και
1: τον
2: συνέχεια...
1: οδηγό του λεωφορείου έκανε δύο ατάκες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είπα για το γιαούρτι.
2: Αυτό. Ναι, ναι. Στη συνέχεια έλαβε μέρος σε ελληνικές παραγωγές δίπλα στο Θανάση Βέγκο, σε ταινίες του Θοδωρα Αγγελόπουλου από τον Μεγαλέξανδρο και μετά και σε μεγάλες ξένες παραγωγές. Το Εξπρές του Μεσονυχτίου, το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη, το Μόναχο του Στίβεν Σπίλμπερκ. Σε όλα αυτά βοήθησαν, όπως είπες, ότι ήταν πολύγλωσσος.
1: Ναι.
2: Μιλούσε τουρκικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά. Η εμφάνισή του που ήταν καθαρά ανατολίτικη.
1: Και βέβαια το ταλέντο του.
2: Αυτό, αυτό κυρίως αυτό.
1: Ένα άψογος, μικρό πέρασμα να έκανε ο
2: Γιαννάτος. Και άψογος επαγγελματίας, όπως λέγανε
1: ναι.
2: όλοι.
1: Λοιπόν, έφυγε να πούμε το 2013 ξαφνικά από τη ζωή. Παρακολουθούσε με φίλους του ένα ποδοσφαιρικό αγώνα από την τηλεόραση. Αλλά εμείς, σε εμάς θα είναι πάντα ζωντανός, γιατί έχει αφήσει πίσω τις ερμηνείες
2: του,
1: το έργο του. Λοιπόν, με μουσική θα πάμε, λες, έως το τέλος.
2: Λες
1: να πάμε.
2: Άμα το λες εσύ, το λέω κι εγώ. Το λέει και ο Ηλίας. Άμα το λέει και ο Ηλίας, έκλεισε η συμφωνία.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε αυτά τα τελευταία λεπτά της ώρας, να απολαύσουμε μουσικούλα.
2: Ωραία.
1: Για να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες μεσημέρια σε άλλη μια ώρα μαζί.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη που θεωρούνται φυσικοί αυτούργοι και έναν 24χρονο που παρήχε καταφύγιο στους δράστες στο διαμέρισμά του. Τα τρία νεαρά άτομα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία εκτιμάται ότι θα ζητήσουν και θα λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν. Από το πρωί, δεκάδες νεαρά άτομα είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια σε ένδειξη συμπαράστασης στους συλληφθέντες. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Μαρφίν, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Οι δύο 42χρονοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά σειροήν. Την ίδια ώρα, η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές και δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα για να καταθέσει, δηλώντας αθώα. Η 46χρονη, που τα τελευταία χρόνια μένει στο Μπράιτον και είναι μητέρα δύο παιδιών, αναμένεται να έρθει άμεσα στην Ελλάδα ώστε την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας. Η αστυνομία εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται στην πορεία των ερευνών που οδήγησαν στις δύο συλλήψεις, πώς έπτασε στα ίχνη των δραστών της επίθεσης, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία και τη σύγχρονη τεχνολογία που επέτρεψε να εντοπιστούν νέα δεδομένα. Σκηνές από ταινία εκτελήχθηκαν στην Πολύχνη στη Θεσσαλονίκη, όταν 22χρονος μοτοσυκλετιστής αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη, κατά την οποία ο νεαρός μετέτρεψε τους δρόμους σε πίστα, πραγματοποιώντας άκρους επικίνδυνους έλεγχους ανάμεσα στα αυτοκίνητα, ενώ παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και πινακίδα στοπ. Ευτυχώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον περάσουν χειροπέδες πριν συμβεί κάποιο ατύχημα. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισας, με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν την προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς στη μονάδα υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, λάστιχα και οχήματα. Το ρεύος καπνού είναι ορατό ακόμα και από απόσταση 30 χιλιόμετρων, ενώ υπάρχει έντονη οσμή. Αποκλεισμός κυκλοφορίας σε τμήμα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης θα εφαρμοστεί το βράδυ από τις 11 ως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας λόγω flyover. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται και συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου. Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς τα ανατολικά θα γίνεται κανονικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, με χρήση πυρηνικών, απείλησε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, εάν θεωρηθεί ότι τίθεται σε κίνδυνο ύπαρξη της Ρωσίας. Παράλληλα, επανέλαβε τους ρωσικούς όρους για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας την απόσυρση των Ουκρανών από τον Ντομπάς και την αναγνώριση της κατάστασης όπως έχει δημιουργηθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο πόλεμος θα τελείωνε την επόμενη μέρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους Ευρωπαίους, λέγοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να νικήσουν στρατηγικά τη Ρωσία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο λάθος όλων των εποχών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι, που ερμήνευσε το θρυλικό Let's Twist Again. Δύο φορές νικητής του φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, τη δεκαετία του 60 έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ιταλικής μουσικής σκηνής, με τραγούδια όπως Ρομπέρτα και Σαμπέιν. Με την όλη πορεία του ανανέωσε την τεράστια παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής, ενώνοντας δυναμικότητα και ρομαντισμό. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τη μάχη Νορβηγίας-Αγγλίας που ξεχωρίζει, αλλά και την αναμέτρηση Αργεντινής-Ελβετίας λίγο αργότερα, ολοκληρώνεται τα ξημερώματα η προημιτελική φάση του Μουντιάλ. Στις 12 τα μεσάνυχτα, η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάλαντ θα αντιμετωπίσει την Αγγλία του Χάρι Κέιν στο Μαϊάμι σε μια σπουδαία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την Ερτένα. Το πάζλ των ημιτελικών θα ολοκληρωθεί λίγες ώρες αργότερα, όταν η Αργεντινή του Μέση θα αναμετρηθεί στις 4 με τη σκληροτράχυλη Ελβετία στο Κάνσας, με το μάτς να μεταδίδεται επίσης από την Ερτένα. Το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών είναι ήδη γνωστό. Γαλλία και Ισπανία θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους για μια θέση στο μεγάλο τελικό. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Ανεμινότη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός, ανεμινότη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Γιατί?
6: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
7: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
6: Θα πούμε τα δικά μας.
7: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
6: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Μεσημέριασε.
7: Με την Άννα Γιαννακίδου.
6: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
8: Και ο Σονού που βλέπω λέει έρχεται καύσωνας.
9: Καυσονούλης τις επόμενες ημέρες. Δεν θέλω, δεν θέλω.
8: Έλα εσύ φεύγεις όμως να πας κάπου δροσερά.
9: Όπου και να πας, αν είναι καύσωνας δεν το ευχαριστιέσαι, μην το συζητάς.
8: Γιατί αν πας κάπου,
9: μπορεί να πας σε βουνό.
8: Αν πας πολύ ψηλά, σε ένα βουνό, στη Βλάστη ας πούμε. Δεν θα είναι ωραία.
9: Λοιπόν, στη Βλάστη και Ζάνης.
8: Τα καλύτερα ακούω για τη Φλόρινα.
9: Κάναμε κάποτε τα ραδιοφωνικά ανταμώματα στην Πλάστη Κοζάνης. Φτάσαμε μεσημέρι εκεί και μας είχαν τραπέζι οι άνθρωποι.
8: Λιώσαμε.
9: Λιώσαμε. Λιώσαμε. Και το βράδυ παγώσαμε. Δεν έμεινε το
8: μου ήρθε και η κυρία με το ανοιχτό το παπουτσάκι. Και τα μάνικα, όλοι ήμασταν με τα μάνικα. Αλλά κάλυψε
9: πολύ
8: το ποδαράκι.
9: Πολύ κρύο σας μιλάω στη Βλάστη Κοζάνης. Πήγαμε μετά σε ένα μαγαζί, μας πήγε ο πρόεδρος του χωριού και είχε τζάκι αναμένο το μεσημέρι.
8: Συνεμπάστανα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
9: Ωραιότατα, λοιπόν, εδώ
8: εκεί,
9: είμαστε.
8: Εκεί λοιπόν, πιάστε τα βουνά, άμα δεν μπορείτε. Γιατί ναι. Και στη θάλασσα, όταν έχει τόση ζέστη, δεν μπορεί να.
9: Δεν δροσίζεσαι στα αλήθεια. Ζεστάνε και το νερό, ζεστάνε
8: ναι,
9: και το νερό.
8: Τώρα ακόμα το νεράκι κρατάει μια δροσιά.
9: Ναι.
8: Σε λίγο καιρό θα δούμε, σε κανένα δύο εβδομάδες. Αχ, εκεί θα είναι τα δύσκολα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάτι ωραίο.
9: Αφού πούμε ότι η Αγγελική Μπρέλου είναι τώρα στην τεχνική επιμέλεια.
8: Γεια σου, Αγγελική. Καλώς όρισες στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε Fleetwood Mac. Γιατί σαν σήμερα το 1975 κυκλοφόρησαν το 10ο άλμπουμ τους. Και το σημαντικό ποιο είναι? Ότι ήταν το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν με την Stevie Nicks ως τραγουδίστρια. Από αυτό το άλμπουμ λοιπόν εμείς θα ακούσουμε το Rhiannon.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Λοιπόν, πάμε στην περιοχή της Τούμπας. Η οδός Οστρόβου οφείλει το όνομά της στο Όστροβο. Είναι η ιστορική παλιότερη ονομασία της λίμνης Βεγορίτιδας και της σημερινής κομμόπολης Άρνησας στην Πέλα. Η ονοματοδοσία εντάσσεται στη συνήθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης να δίνει σε οδούς της πόλης ονόματα από περιοχές, πόλεις και λίμνες. Η λέξη Οστρόβο έχει σλαβική ρίζα και προέρχεται από το Οστρόβ που σημαίνει νησί.
2: Σε ποιο Οστρόβ θα πας το καλοκαίρι, Άννα?
1: Σε κανένα, δυστυχώς.
2: Πάμε και στην περιοχή της Κάτω Τούμπας. Οδός Κλεάνθους πήρε το όνομά της από τον αρχιτέκτονα Σταμάτιο Κλεάνθη. Μαζί με τον Έντουαρτ Σάουμπερτ υπήρξαν οι βασικοί πολεοδόμοι που σχεδίασαν το πρώτο ρημοτομικό σχέδιο της σύγχρονης Αθήνας το 1833 όλα αυτά. Στη Θεσσαλονίκη, η οδός Κλεάνθους αποτέλεσε κεντρικό δρόμο του συνοικισμού 151, ο οποίος δημιουργήθηκε γύρω στο 1920 για την εγκατάσταση προσφύγων.
1: Είδες τι μαθαίνεις.
2: Πολλά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Λέγαμε και στην πρώτη ώρα πως σαν σήμερα το 1832 γεννήθηκε ο Χαρίλαος Τρικούπης. Βρήκαμε μια μικρή ιστορία, ένα απόσπασμα από τα τετράδια, από το βιβλίο «Τετράδια ημερολογίου», που το συγκεκριμένο κείμενο το υπογράφει ο Γιώργος Θεοτοκάς.
2: Ο Σολωμός 24 χρονών, ο Τρικούπης 34. Ως εκείνη τη στιγμή ο Σολωμός δεν έχει ξεκαθαρίσει τη συνείδησή του αν είναι Έλληνας ή Ιταλός. Η γλώσσα, η παιδεία, ίσως και η πατρική καταγωγή τον τραβούν προς την Ιταλία, αλλά η Επανάσταση τον έχει συγκινήσει. Είναι άβουλος και ασυνείδητος, ένα χαμένο παιδί που δεν βρήκε τον εαυτό του. Ο Τρικούπης σε αυτή τη συνάντηση είναι αναμφίβολο ότι ενεργεί με έναν πολιτικό σκοπό να προσθέσει τη συνείδηση στη μεγαλοφία, να επιστρατεύσει τη σκοτεινή δύναμη και να τη θέσει στην υπηρεσία της Ελλάδας.
1: Αξιοθαύμαστη η πολιτική και πνευματική διέστηση του Τρικούπη, που καταλαβαίνει το δαιμόνιο του Σολωμού προτού το καταλάβει ο ίδιος ο Σολωμός, που αισθάνεται μέσα στον πόλεμο την ανάγκη της ποίησης. Της ποίησης που θα είναι η φωνή του έθνους. Θέλει να δώσει στο έθνος μια φωνή. Το αποτέλεσμα της συνάντησης είναι κεραυνοβόλο. Ο Σολωμός Μονομιάς γίνεται Έλληνας, κατακτά την ελληνική γλώσσα και την αναδημιουργεί, γράφει τον ύμνο, όλα αυτά σε ελάχιστο καιρό. Και ο Τρικούπης φεύγει. Ο ρόλος του τελείωσε.

0: Μάθαμε ότι έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο γνωστός Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι. Τζουζέπε Φαγέλα το πραγματικό του όνομα, το καλλιτεχνικό του το πήρε γιατί είχε γεννηθεί στο νησί του Κάπρι τον Ιούλιο του 1939 και ήδη τη δεκαετία του 60 είχε αναδειχθεί σε ένα από τα γνωστότερα ονόματα της ιταλικής μουσικής, ένας από τους εκπροσώπους της γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης. Ο Πεπίνο Ντι Κάπρι δύο φορές είχε αναδειχθεί νικητής του Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σαν Ρέμο.
1: Και σε όλη του την πορεία ανανέωσε την παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής. Ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία μόλις 5 χρονών. Αυτό τώρα όταν τα ακούω λίγο κάπως δεν ξεκινά την καριέρα σε ηλικία μόλις 5 χρονών, αλλά τότε γνώρισε τη μουσική και την αγάπησε, να πούμε, σαν παιδάκι. Τραγουδούσε για τους Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν στο Κάπρι. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν πριν ένα χρόνο μαζί με το γιο του Εντουάρτο και το συγκρότημα Κάπρι Rockers.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Ζούμε σε αυτή τη γη που πρέπει να την προστατεύουμε, να τη φροντίζουμε και κυρίως τα ζωντανά πλάσματα αυτής της γης. Το καλό είναι και η ελπίδα μας ότι όσο περνάει ο καιρός, ο αριθμός των ανθρώπων που αγαπούν και φροντίζουν τα ζωάκια μεγαλώνει.
2: Και κυρίως τα νέα τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
2: Νέες γενιές.
1: Πολλά αδέσποτα κειμενάκια κυκλοφορούν στο διαδίκτυο που αφορούν σε αδέσποτα ζωάκια ή δεσποζόμενα ζωάκια. Ένα από αυτά θα μοιραστούμε μαζί σας αμέσως τώρα.
2: Τις σκέψεις κάποιου ή κάποιας για αυτά που ζούμε το καλοκαίρι κυρίως. Τι γίνεται ρε παλικάρια σε τούτο τον πλανήτη? Είχαμε αυτούς που κακοποιούν τα ζώα, είχαμε αυτούς που τα εγκαταλείπουν, είχαμε αυτούς που τα πατάνε με τα αυτοκίνητα και κανένας δεν τιμωρείται. Τώρα έχουμε και αυτούς που κάνουν παράπονα και λένε ότι τα πάρκα και οι παραλίες ανήκουν στους ανθρώπους και όχι στα ζώα και τα πουλιά. Και λέω τώρα εγώ, αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί? Η γη ανήκει στους ανθρώπους? Και αν ανήκει, γιατί την έχουν καταστρέψει? Γιατί στα πάρκα και στις παραλίες δεν θέλουν τα ζώα? Γιατί όμως σχεδόν όλα τα πάρκα και οι παιδικές χαρές είναι γεμάτες σκουπίδια και επικίνδυνα για τα παιδιά? Ποιος κάνει τελικά κακό, τα ζώα ή οι άνθρωποι? Όλα λοιπόν είναι θέμα παιδείας του κάθε λαού.
1: Εδώ πριν συνεχίσω το κειμενάκι θέλω να πω αυτό που λέμε αυτόν τον καιρό, ότι δεν τα θέλουμε στις παραλίες, δεν τα θέλουμε στα πάρκα, αλλά όταν γίνεται ένας σεισμός, τα θέλουμε για να βοηθήσουν. Όταν γίνεται μια εξαφάνιση, τα θέλουμε για να βοηθήσουν.
2: Τα ζώα είναι χρήσιμα.
1: Όταν δεν μπορείς όχι να αγαπήσεις, αλλά να σεβαστείς όλα τα πλάσματα που κατοικούν στη γη, δεν χρειάζεται να τα αγαπήσεις, να τα σεβαστείς. Mm-hmm. Πώς θα μπορέσεις να ζήσεις αρμονικά. Και το κειμενάκι καταλήγει. Τελικά το συμπέρασμα που έχω βγάλει εδώ και καιρό και το λέω χρόνια είναι ότι ο μόνος ένοχος για όλα τα άσχημα σε αυτόν τον κόσμο είναι ο άνθρωπος. Και στα μόνα μέρη που υπάρχουν κανόνες και τηρούνται είναι τελικά τα βουνά και η ζούγκλα. Αλλά δυστυχώς και εκεί οι άνθρωποι βάλαν το χεράκι τους και τα έχουν καταστρέψει. Ας κοιτάμε οι άνθρωποι τον εαυτό μας τον καθρέφτη και ας αναλογιστούμε την ευθύνη μας. Τα μόνα αθώα πλάσματα είναι τα ζώα, τα πουλιά και τα ψάρια. Τέλος.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 2014 έφυγε από τη ζωή ο Τόμι Ραμόν, ντράμερ, παραγωγός από τα ιδρυτικά μέλη των Ραμόντς. Οι Ραμόντς είναι το συγκρότημα που θεωρείται από τους πρωτοπόρους της punk rock.
2: Γεννήθηκε 29 Γενάρη του 1949 στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Το 1956 με την οικογένειά του μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη. Και από μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική, έπαιζε ντραμ σε συγκροτήματα μαζί με το φίλο του Τζόνι Ραμόν.
1: Και οι Ραμόντς δημιουργήθηκαν το 1974. Αρχικά ο Τόμι Ραμόν είχε αναλάβει το ρόλο του μάνατζερ του συγκροτήματος, στη συνέχεια όμως πήρε τη θέση του ντράμερ. Ο γρήγορος και δυναμικός τρόπος που έπαιζε βοήθησε να δημιουργηθεί ο χαρακτηριστικός ήχος των Ραμόντς. Το 1978 αποχώρησα από τα drums, παρέμεινε όμως κοντά στο συγκρότημα δουλεύοντας ως παραγωγός.
2: Έφυγε όπως είπαμε από τη ζωή σαν σήμερα το 2014 σε ηλικία 65 χρόνων. Παρά τη μικρή του παρουσία ως μέλος της μπάντας, είχε σημαντικό ρόλο σε αυτό που έλεγες πριν, Μαριάννα, στη δημιουργία του ήχου των Ραμόντς και βέβαια στην ιστορία της punk rock.

0: Λοιπόν, από το δίσκο «Ο Κήπος» που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2024 σε μουσική και στίχους του Αντώνη Απέργη και ερμηνεία της Νεφέλης Φασούλη, υπάρχει το τραγούδι με τον τίτλο «Πρόσωπο δικό μου» από το 2024, αλλά εγώ αυτό το τραγούδι, αυτό τον καιρό, το ακούω από παντού σε εκτελέσεις καινούργιες, σε live.
1: Συναυλίες. Έτσι, το έχουν ανακαλύψει και το
0: νομίζω ότι τραγουδάνε, πάρα πολύ. Θα γίνει το hit του καλοκαιριού, γιατί το ψιλοχορεύεις κιόλας, και έλεγα να το ακούσουμε αν δεν έχεις αντίρρηση.
1: Είναι δυνατόν να έχω εγώ αντίρρηση?
0: Αλλά από την Νεφέλη Φασούλη.
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου που σήμερα έχει γενέθλια.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Ο μουσικοσυνθέτης, σολίστας του Μπουζουκιού, 60 χρόνια παρουσία στο λαϊκό τραγούδι. Συνεργασίες με τους καλύτερους, είτε ερμηνευτές, ερμηνεύτερες, είτε στιχουργοί. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού για
1: στο
0: αύριο.
1: Στο τέλος της σημερινής εκπομπής, αν φτάσαμε.
0: Στο τέλος του κόσμου, ούτε στο τέλος της ζωής μας.
1: Όχι. αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Μία το μεσημέρι στον 102 FM. Η Αγγελική Μπρέλου ρύθμισε τον ήχο. Να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι στο περιβολάκι του Δήμου Λαγκαδά σε αγροτική έκταση, ενώ στις 3.30 ήχησε το 112 που συνιστά στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν οι δροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση μεταφοράς ενός ημεδαπού 64χρονου περιπατητή από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός στον Όλυμπο προς ασφαλές σημείο προκειμένου να τον παραλάβει η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μέλος τριμελούς ορειβατικής ομάδας, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του σε μονοπάτι κοντά στο καταφύγιο και μεταφέρθηκε σε αυτό από τρίτους. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης, καθώς και η ορειβατική ομάδα έρευνας διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης παραμένουν εδώ και 3 ώρες οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη που θεωρούνται φυσικοί αυτούργοι και έναν 24χρονο που παρήχε καταφύγιο στους δράστες στο διαμέρισμά του. Τα 3 νεαρά άτομα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία εκτιμάται ότι θα ζητήσουν και θα λάβουν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν. Από το πρωί, δεκάδες νεαρά άτομα είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια σε ένδειξη συμπαράστασης στους συλληφθέντες. Σε ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία αναφέρει πως στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατά τη διενέργεια αυτοψιών στους χώρους των επιθέσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τμήματα των 3 αυτοσχέδιων εκρηκτικών εμπριστικών μηχανισμών, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των ανωτέρων 3 κατηγορουμένων. Στην υπόθεση της Μαρφίν, η ελληνική αστυνομία αποκαλύπτει οργανωμένο σχέδιο πίσω από την τραγωδία, ενώ επιστρέφει η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση από τη Βρετανία. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι ορισμένα μέλη είχαν αναλάβει τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο, όπως τη θράψη της τζαμαρίας του τραπεζικού καταστήματος και τη ρήψη έφλεκτων νυχρών και αντικειμένων στο εσωτερικό του, ενώ τα υπόλοιπα παρήχαν συντονισμό, προστασία και επιχειρησιακή υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Όπλα τέιζερ, ακόμη και ένα σπαθί με λάμα 47 εκατοστών, εντοπίστηκαν από τις αρχές σε σπίτι στην Αττική. Ένα σκύλος της ομάδας K9 εντόπισε ναρκωτικά έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν στελέχη του λιμενικού σώματος στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών. Οι αρχές αναζητούν έναν ημεδαπό στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Αναγνωρίστηκε ο νεαρός που τραυματίστηκε από βουτιά που έκανε με το κεφάλι από τη σκάλα Περέας, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με σφοδρότητα στο βυθό και να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα, χάνοντας αμέσως τις αισθήσεις του. Λουόμενοι τον ανέστρεναν από το νερό χωρίς τις αισθήσεις και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο, όπου και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Τελικά, αποδείχθηκε ότι πρόκειται για τον Σεμπαστιάν Κεμπίστη, ο οποίος γεννήθηκε το 2004 και είναι υπήκοος Πολωνίας, ενώ ήδη έχει ενημερωθεί και η οικογένειά του. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένοι νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας οι 3 εγκαυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, ενώ σε νέες χειρουργικές επεμβάσεις υποβλήθηκαν οι 2. Την ίδια ώρα ποινικές διώξεις ασχήθηκαν σε βάρος των 2 συλληφθέντων για την υπόθεση, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται η Κίνα, η Ταϊβάν και η Ιαπωνία λόγω της επέλασης του τυφώνα Μπάβι, ο οποίος αναμένεται να πλήξει τις ανατολικές ακτές της Κίνας τις επόμενες ώρες. Οι κινέζικες αρχές έχουν ήδη απομακρύνει περισσότερους από 600.000 κατοίκους από τις εστίες τους, ενώ χιλιάδες διασώστες έχουν τεθεί σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση πιθανών καταστροφών. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το μουσικό μας πρόγραμμα γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Εκενώνεται με εντολή της πυροσβεστικής αυτή την ώρα το χωριό Ηράκλειο του Δήμου Λαγκαδά λόγω της φωτιάς που καίει από τις 12 το μεσημέρι στο Περιβολάκι. Η φωτιά καίει καλαμιές και ξερά χόρτα, όμως το πρόβλημα είναι ότι ο καπνός είναι πάρα πολύ πυκνός και για την ασφάλεια των κατοίκων και για αναπνευστικούς λόγους είναι προτιμότερο να απομακρυνθούν από το χωριό Ηράκλειο. Έτσι ήχησε για δεύτερη φορά το 112 και είναι ρητή εντολή για όλους τους κατοίκους να μην φέρουν αντίσταση αλλά να

0: πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση να πούμε ότι συνδράμουν οι δροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και εννοείται πολλοί ιδιώτες με τα μηχανήματα έργου που διαθέτουν. Για οτιδήποτε νεότερο, κυρίες και κύριοι, θα σας ενημερώσουμε ούτως ή άλλως 15 λεπτά στις 5 έχουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στον 102 FM.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και ενώνεται αυτή την ώρα με εντολή της πυροσβεστικής μετά από δεύτερο 112 που ήχησε το χωριό Περιβολάκι του Δήμου Λαγκαδά λόγω της φωτιάς που καίει τις 12 το μεσημέρι σε Καλαμιές και Ξεραχόρτα δίπλα σε αρδευτικό κανάλι. Στο σημείο βρίσκεται η Λία Χριστάρα, η συνάδελφος από την τηλεόραση ΣΕΡΤΡΙΑ, η οποία μπορεί και να μας μεταφέρει την εικόνα αυτή τη στιγμή. Λία.
2: Καλησπέρα σας από το Περιβολάκι Λαγκαδά. Η εικόνα της φωτιάς είναι ότι είμαστε σε μια φάση που προσπαθούν να παγιδεύσουν επί της ουσίας οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη φωτιά στο αδευτικό κανάλι και το έχουν καταφέρει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Η εκένωση που δόθηκε και για προληπτικούς λόγους, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στο χωριό, πάνω από 1000 άτομα μένουν στο χωριό αυτή τη στιγμή. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, το έκανα και για λόγους ασφαλείας.
1: Νομίζω είναι και πολύ πυκνός ο καπνός, οπότε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα από ό,τι λένε οι αρχές.
2: Είναι και φυσάει προς το χωριό. Είναι όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι πραγματικά πολύ ενισχυμένες. Έχουν φτάσει εδώ και τα εναέρια μέσα και επιχειρούν. Είναι χαμηλή βλάστηση της Καλαμιάς κυρίως. Είναι αισιόδοξοι οι επιτελάτες.
1: Ακούν τις οδηγίες οι κάτοικοι, το Δημοτικό Γυμναστήριο, σου είπε νωρίτερα στην τηλεόραση η Δήμαρχος ότι είναι ανοιχτό να πάνε εκεί, θα έχουν δροσιά, θα έχουν νερό, μπορούν να καθίσουν. Πηγαίνουν όμως οι κάτοικοι εκεί.
2: Είμαστε στο πεδίο αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζουμε αν.
1: Ωραία. Ελπίζουμε,
2: είναι
1: λοιπόν,
2: αρκετά μακριά το γήπεδο από εδώ από το σημείο που βρισκόμαστε. Πάντως υπάρχουν ήδη 42 πυροσβέστες, υπάρχουν πεζοπορά τμήματα, υπάρχουν οι δεύτεροι μου εδώ, δύο ελικόπτερα.
1: Έχουν αυξηθεί, Λία, είναι στους 65 πυροσβέστες, εσείς στο πεδίο, να σου πω εγώ που μίλησα πριν από λίγο. 65 πυροσβέστες και 4 εναέρια μέσα και φαίνεται ότι δίνουν μάχη για να την οριοθετήσουν όσο είναι το φως της ημέρας ως το ατού για την αεροπυρόσβεση.
2: Πάντως βλέπουμε ότι πηγαίνουν καλά τα πράγματα, έχουν εδώ μηχανήματα της περιφέρειας που έχουν στήσει ήδη αναχώματα, για να μην βγει δηλαδή έξω από το κανάλι. Και γενικά βλέπω, γνωρίζουμε, ξέρεις και εσύ, Ελένη, πολύ καλά, δεν επικρατεί αυτός ο πανικός που έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι, η ενημέρωση είναι ότι γίνεται καθαρά προληπτικά και όχι για τη φωτιά, ότι πλησιάζει το χωριό, αλλά για τον καπνό. Εκεί είναι το δύσκολο σημείο, γιατί για τις ευπαθείς ομάδες θα είναι και πρόβλημα αναπνευστικό.
2: Σίγουρα τα παράθυρά τους κάτι και αν φύγουν.
1: Αν μη τι άλλο. Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη για το ρεπορτάζ. Να συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Επιχείρηση μεταφοράς ενός ημεδαπού 64χρονου περιπατητή από το καταφύγιο Σπήλαιος Αγαπητός στον Όλυμπο είναι σε εξέλιξη προς ασφαλές σημείο προκειμένου να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μέλος τριμελούς ορειβατικής ομάδας, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του σε μονοπάτι κοντά στο καταφύγιο και μεταφέρθηκε σε αυτό από τρίτους. Επιχειρούν στο σημείο 12 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης, καθώς και η ορειβατική ομάδα έρευνας διάσωσης της δεύτερη ΕΜΑΚ. Την ογκοδέστατη δικογραφία για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια και το θάνατο της Βάγιας Νέστρο μελετά εδώ και τουλάχιστον 3 ώρες ο εισαγγελέας, ενώ έξω από το γραφείο περιμένουν οι 3 ληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Η δικογραφία περιλαμβάνει και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με τέλεση τρομοκρατικής πράξης. Μέλος του πυρήνα του αντιεξουσιαστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη είναι ο 29χρονος συλληφθής, ενώ η 26χρονη συλληφθήσα έχει συμμετάσχει σύμφωνα με την ΕΡΤ σε 28 εμπριστικές επιθέσεις με ενεργό υπερηφερειακό ρόλο. Μάλιστα, έχει περάσει στο παρελθόν και το κατόφλι της φυλακής. Ο 24χρονος συλληφθής είναι φοιτητής στη Θεσσαλονίκη και υποστηρίζει πως τα κλειδιά του υποκατάσχετης σπιτιού της γιαγιάς του, που είχε γίνει γιάφκα, τα είχε δώσει σε άλλους φίλους του και όχι στο επιχειρησιακό ζευγάρι που κατηγορείται. Στην υπόθεση της Μαρφίνη, η ελληνική αστυνομία χρησιμοποίησε σύμφωνα με την ΕΡΤ τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης για να ταυτοποιήσει τους δράστες. Οι αρχές ταυτοποίησαν τον ψηλό εναερίτη που έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία της Μαρφίν, ενώ δίπλα του ήταν η 46χρονη χωρίς ενεργό ρόλο. Όπλα, τέιζερ, ακόμα και ένα σπαθί με λάμα 47 εκατοστών εντοπίστηκαν από τις αρχές σε σπίτι στην Αττική, ενώ σκύλος της ομάδας K9 εντόπισε τα ναρκωτικά έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν στελέχη του λιμενικού σώματος στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών. Οι αρχές αναζητούν ημεδαπό στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Αναγνωρίστηκε ο νεαρός που τραυματίστηκε από βουτιά που έκανε με το κεφάλι από τη σκάλα Περέας, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με σφοδρότητα στο βυθό και να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα, χάνοντας αμέσως τις αισθήσεις του και να νοσηλεύεται μέχρι σήμερα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Πρόκειται για τον Σεμπαστιάν Κεμπίστη, ο οποίος γεννήθηκε το 2004 και είναι υπήκοος Πολωνίας, ενώ ήδη έχει ενημερωθεί και η οικογένειά του. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένοι νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας οι τρεις εγκαυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, ενώ σε νέες χειρουργικές επεμβάσεις υποβλήθηκαν οι δύο. Την ίδια ώρα, ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την υπόθεση, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Οι τακτικές καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ προβλέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου. Σύμφωνα με την νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται η Κίνα, η Ταϊβάν και η Ιαπωνία λόγω της επέλασης του τυφώνα Μπάβη, ο οποίος αναμένεται να πλήξει τις ανατολικές ακτές της Κίνας τις επόμενες ώρες. Οι κινέζικες αρχές έχουν ήδη απομακρύνει περισσότερους από 600.000 κατοίκους από τις αιστείες τους, ενώ χιλιάδες διασώστες έχουν τεθεί σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση πιθανών καταστροφών. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά εθρίος θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά σε Καλαμιές και Ξερά Χόρτα στα χωριά Περιβολάκη και Ηράκλειο του Δήμου Λαγκαδά. Έφτασε στα 100 μέτρα από κατοικία ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει την περιοχή. Με νέο 112 δόθηκε εντολή εκένωση σε χίλιους κατοίκους των χωριών Περιβολάκη και Ηράκλειο για να μετακινηθούν στο Λαγκαδά. Μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Δήμαρχος Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου που βρίσκεται στο σημείο και αυτή από την πρώτη στιγμή στη μάχη της κατάσβεσης. Κύριε Ανδρεάδου, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
2: Καλησπέρα σας. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση εξακολουθεί και παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί πλήρως υπό έλεγχο και συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τη μάχη τους, γιατί υπάρχουν αυτές οι ρηπές του ανέμου, δίνουν αναζωπηρώσεις και οι εστίγες μπορούν να πω ότι μετακινούνται λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Συνεχίζουν να επιχειρούν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές που έσπευσαν από την πρώτη στιγμή, εθελοντικές ομάδες οργανωμένα, η πολιτική προστασία του Δήμου Λαγκαδά, οχήματα του Δήμου Λαγκαδά, μηχανήματα έργου του Δήμου Λαγκαδά.
1: Κάνατε και αναχώματα για να την περιορίσετε, καθώς και οι Καλαμιές αλλά και τα υπολείμματα από το θερισμό νομίζω είναι έφλεκτο υλικό, οπότε αυτό καθιστά την κατάσβεση ακόμη πιο δύσκολη.
2: Είναι ακριβώς μια μέθοδος που έχει υποδειχθεί από τους συντονιστές ώστε και καθοδηγούν τα μηχανήματα έργου που ακριβώς θα, και εκεί που σχηματίζουν να διαμορφώσουν αναχώματα ώστε να περιοριστεί, να την κυκλώσουν όπως λένε και να μην επεκταθεί περαιτέρω.
1: Οι κάτοικοι σας είναι άκουσαν για το 112 και την οδηγία εκένωσης. Είπατε να πάνε όλοι στο γυμναστήριο. Άφησαν τα ακριβώς σπίτια τους. Μην έχουμε ό,τι είδαμε στο Ρεόκαστρο.
2: Ακριβώς, ακούσαμε, προτεραιότητά μας πάντοτε, όπως και να είναι η ασφάλεια των κατοίκων. Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε και ζητάω και τώρα από το βήμα που μου δίνετε, όλους να ακολουθήσουν χωρίς καμία εξαίρεση απολύτως τις οδηγίες που δίνει η προσβεστική, η πολιτική προστασία και ο Δήμος Λαγκαδά. Οπότε ζητήσαμε να μετακινηθούν στο κλειστό γυμναστήριο Λαγκαδά, το οποίο έχει τεθεί στη διάθεση των κατοίκων που χρειάζεται να απομακρυνθούν από την περιοχή. Εκεί έχουμε οργανώσει ένα χώρο φιλοξενίας, έχει διατίθεται φιαλωμένα νερά και πρόταση.
1: Σας έχει ακούσει ο κόσμος, έχει πάει εκεί?
2: Πριν από περίπου μία ώρα που αναχώρησα από εκεί, υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι λόγω αναπνευστικών θεμάτων, λόγω ζητημάτων υγείας, βρίσκονται εκεί και φυσικά βρίσκεται και η κοινωνική υπάλληλη της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Λαγκαδά, νοσηλεύτρια, η αντιδήμαρχος.
1: Πήγε κανείς στο νοσοκομείο, χρειάστηκε δηλαδή περαιτέρω?
2: Όχι.
1: Γνωρίζουμε από πού ξεκίνησε η φωτιά, γιατί αρχικά ακούσαμε να λένε για ανεξέλεγκτη χωματερία, όμως φαίνεται ότι τώρα τα στοιχεία αλλάζουν, δείχνουν άλλο σημείο.
2: Ακούσε λιγάκι, είναι επιπόλαιο να το απαντήσω. Το πρώτο άκουσμα μιλούσαμε για ανεξέλεγκτη χωματερία. Όταν ήρθα και εγώ προσωπικά στο σημείο, μια σταυλική κατάσταση που έχει καεί ολοσχερός. Φαινόταν να είναι το σημείο εκκίνησης, παρόλα αυτά συνεχίζονται οι επιτόπιες αυτοψίες από την πυροσβεστική. Επανερχόμαστε στο πρώτο σενάριο. Δεν είναι καταληκτικό, θα ήταν πολύ επιπόλαιο να πούμε ότι είναι τελικά από το στάβλο ή από τα σκουπίδια που ανεξέλεγκτα εναποθέτουν ασυνείδητη. Και πραγματικά είναι μια βόμβα η οποία μπορεί να εκραγεί ανά πάση στιγμή.
1: Και εσείς καήκατε και πέρυσι, οπότε όποιος καεί με το χυλό φυσά και το γιαούρτι λένε.
2: Είτε και το περσινό είναι πολύ νοπεσί μνήμης για το Δήμο Λαγκαδά. Πέρυσι είχαμε εκτεταμένες πυρκαγιές σε άλλες κοινότητες που ήταν, δώσαμε πραγματική μάχη, δώσανε τα μέσα. Όχι εμείς ήμασταν μόνο να συνδράμουμε και να οργανώσουμε για να αποφύγουμε φαινόμενα όπως ζήσαμε φέτος σε γειτονικό δήμο. Ακριβώς μετά το Περιβολάκι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη υπάρχουν εκτάσεις που πλέον ανήκουν στην κοινότητα της Λυτής και έχουν και αυτές έχουν εστίες μέσα από τα ανεξέλεγκτα.
1: Έφτασε μέχρι τη Λυτή λοιπόν η φωτιά.
2: Σε χωράφια της λυτής.
1: Σε χωράφια. Στα όρια.
2: Να μην πανικοβάλουμε λυτής. Τον κόσμο.
1: Όχι, να μην πανικοβάλουμε, να προσέχουμε όμως και να τηρούμε όσα μας λέει η πυροσβεστική και η δημοτική αρχή. Δήμαρχε, κυρία Ανδρεάδου, Νίκη Ανδρεάδου, δήμαρχος Λακατάς. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση και ευχόμαστε αίσια έκβαση σύντομα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την ενημέρωση που προσφέρει στον κόσμο να μας ακούσουν, να ακούσουν πιστά, να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες. Τις οδηγίες είναι έκκληση.
1: Σας ευχαριστούμε, κυρία Ανδρεάδου. Σε εξέλιξη στο μεταξύ είναι η φωτιά στην παραμυθιά Θεσπρωτείας που εκδηλώθηκε με διπλό ταυτόχρονο μέτωπο σε μικρή απόσταση από το χωριό. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 5 εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει από χθες το βράδυ στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισσας. Όμως την ίδια στιγμή η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική από τους πυκνούς καπνούς που έχουν σωρευτεί με το τοξικό νέφος. Ποινικές διώξεις άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα που έγινε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης. Οι διώξεις αφορούν τα αδικήματα, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Τέλος, οι κατηγορίες αφορούν και τους τρεις και θα προσωποποιηθούν κατά την ανάκριση. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση υπό την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης τρομοκρατικής πράξης. Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά την εξέτασή τους από τους αστυνομικούς. Στην υπόθεση της Μαρφίν τώρα η ελληνική αστυνομία χρησιμοποίησε σύμφωνα με την ΕΡΤ τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης για να ταυτοποιήσει τους δράστες. Οι αρχές ταυτοποίησαν τον ψηλό εναερίτη που έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία της Μαρφίν, ενώ δίπλα του ήταν η 46χρονη χωρίς ενεργό ρόλο. Πρόκειται για τη γυναίκα που επιστρέφει από τη Βρετανία και που τώρα είναι μητέρα δύο παιδιών. Ολοκληρώθηκαν στον ανακριτή ναυπλίου οι απολογίες των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για το σοβαρότατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι τρεις αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, είπαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Σημειώνεται ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, πιθανώς το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μεταφέρεται η τελική σύγκρουση και η αποφάση στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά την αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με το κλίμα να παραμένει ακραία πολωμένο. Τα στελέχη υποστήριξαν ότι υπήρξε απαρτία με φυσική παρουσία μελών, αλλά και διαδικτυακή. Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε η ανατροπή του πολιτικού σκέλους στις 6 Ιουνίου περί συμπόρευσης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην ίδια απόφαση ζητείται η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα από την οποία είχε διαγραφεί από το Σοκράτη Φάμελο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα και προκατόχου του υπόσχεται με γραπτό μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάπα Χαμενεϊ. Η Ισπανία μετρά τις πληγές της από την πιο φωνική πυρκαγιά στην ιστορία της Ανδαλουσίας. Η φωτιά στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ενώ υπάρχουν 23 αγνοούμενοι. Τα θύματα εγκλωβίστηκαν σε παγίδα θανάτου εκτός της διαδρομής εκένωσης, ενώ η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας κήρυξε επίσημο πένθος. Η πύρινη λέλαπα κατέκαψε 66.000 στρέμματα και σήμερα δίνεται μεγάλη μάχη για να αποκοπεί προτού προλάβει και φτάσει στις παραλιακές πόλεις. Στην αθλητική επικαιρότητα πέθανε στα 25 του ο νότιο-αφρικανός ποδοσφαιριστής διεθνής μέσος Τζέιντεν Άνταμς λίγες ημέρες μετά το Μουντιάλ. Ο ποδοσφαιριστής είχε εκπροσωπήσει τη χώρα του αγωνιζόμενος και στους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων στο παγκόσμιο κύπελο που είναι σε εξέλιξη στη Βόρεια Αμερική. Την είδηση επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η Ένωση Ποδοσφαιριστών Νότιας Αφρικής, η οποία έκανε λόγο για μια ανυπολόγιστη απώλεια για την οικογένειά του, τους συμπαίκτες του και ολόκληρο το ποδοσφαιρικό κοινό της χώρας. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά εθρίως θα είναι αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι σχεδόν εθρίως ο καιρός, άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός για φωτιά σήμανε στον κάμπο Παραμυθιά στη Θεσπρωτεία, όπου νωρίτερα ήχησε το 112 για άμεση εκένωση της περιοχής. Στην κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά εκδηλώθηκε με διπλό μέτωπο στις 7 το απόγευμα σε μικρή απόσταση από το χωριό. Σε ύφεση βρίσκεται στο μεταξύ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 το μεσημέρι στα χωριά Περιβολάκη και Ηράκλειο του Δήμου Λαγκαδά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Στέλιο Βαϊρλή, πρόεδρο της ΕΔΟΜΑΚ, των εθελοντών που συνδράμουν στην φωτιά. Κύριε Βαϊρλή, θα θέλαμε να μας πείτε αν όντως είναι σε ύφεση φωτιά, τι εικόνα έχετε, αν έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα και μπορούν να κοιμηθούν με ασφάλεια απόψε οι κάτοικοι.
2: Εκεί λίγη ώρα που δεν πετάνε, δεν έχω δει ένα αέρια να πετάνε. Οι καπνοί έχουν πέσει ιδιαίτερα και είναι αισθητό αυτό ακόμα και στο Λαγκαδά, που φυσάει προς τα εκεί, φυσάει ο αέρας. Πιστεύω ότι ναι, θα κοιμηθούν ήσυχοι το βράδυ κάτοικοι και του Ηράκλειου και το Περιβαλάκι.
1: Αυτό το νέφος καπνού που είχε καλύψει και το Περιβαλάκι και το Ηράκλειο έχει απομακρυνθεί, έχει φύγει.
2: Ναι, ναι, έχουμε ένα αεράκι 3-4 από φόρ, το οποίο έχει διώξει ό,τι καπνό είχε απομείνει. Άρα έχει μείνει πάρα πολύ λίγο, δηλαδή ότι και ακόμα.
1: Ωραία, αυτό είναι το ευχάριστο. Κύριε Βαϊρλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ, γεια σας.
1: Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στο κανάλι του Μόρνου προς το βουνό Χασιάς και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Άμεσα αντιμετωπίστηκε φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 σε τουαλέτα του Ισόγειου στο Θριάσιο νοσοκομείο στην Ελευσίνα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε ενώ δεν υπήρξαν τραυματίες. Το πρόβλημα ήταν κυρίως η καπνή από τη φωτιά, γι' αυτό και απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο Ισόγειο, αλλά όχι οι ασθενείς. Αυτή την ώρα γίνεται καθαρισμός από τους καπνούς για να επανέλθει η κανονικότητα στο νοσοκομείο, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Δίωξη σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας, άσκησε εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος και των τριών ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη στον ανακριτή. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία μετά την ταυτοποίηση και τη σύλληψη δύο 42χρονων που αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ μία 46χρονη που καταζητείται επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές και αναμένεται να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσει. Στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, πιθανώς το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μεταφέρεται η τελική σύγκρουση και αποφάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά την αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με το κλίμα να παραμένει ακραία πολλωμένο. Τα στελέχη υποστήριξαν ότι υπήρξε απαρτία με φυσική παρουσία μελών, αλλά και διαδικτυακή. Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε η ανατροπή του πολιτικού σκέλους της 6ης Ιουνίου, συμπόρευσης με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Στην ίδια απόφαση ζητείται η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα από την οποία είχε διαγραφεί από το Σοκράτη Φάμελο. Το σημερινό ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να μην γίνει συνεδρίαση, είπε ο Παύλος Πολάκης εξερχόμενος από αυτή. Στη διεθνή επικαιρότητα, πόλεμος ξέσπασε ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με την εφημερίδα New York Times. 4 δημοσιογράφοι οδηγούνται στα δικαστήρια μετά το ρεπορτάζ για κενά ασφαλείας στο νέο Air Force One που του δώρησαν οι Καταριανοί. Η εφημερίδα αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεψε από την Άγκυρα με το παλιό Air Force One, καθώς το νέο παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας. Τραγωδία στο Βιετνάμ, όπου 15 Ινδοί τουρίστες βρήκαν τραγικό θάνατο μετά από ανατροπή ταχύπλοου λόγω ισχυρών ανέμων. Στη Γαλλία, εν ώψη καύσωνα, ο πύργος του Άιφελ, το Λούβρο και το Μουσείο Ορσέ έκλεισαν νωρίτερα σήμερα, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Στην Ελλάδα τώρα και συγκεκριμένα, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, άνεμοι νότι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

0: Η Grace Brown γεννήθηκε στις 20 Μαρτίου του 1886 στο South Otsleck, ένα μικρό χωριό στην κομιτεία Σιονάγκο της Νέας Υόρκης. Ήταν κόρη ενός επιτυχημένου γαλακτοπαραγωγού της κομιτείας. Της είχαν δώσει το παρατσούκλι Billy λόγω της αγάπης της για το τραγούδι επιτυχία της εποχής «Won't you come home» του Billy Bailey. Η Grace φοίτησε στο γυμνάσιο του χωριού και συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τη δασκάλα Maud Canning Crabb και τον σύζυγό της. Το 1904, σε ηλικία 18 χρόνων, η Grace μετακόμισε στο κοντινό Cortland για να ζήσει με την παντρεμένη αδελφή της Άντα και να εργαστεί εκεί σε ένα εργοστάσιο που μόλις είχε χτιστεί, το οποίο έφτιαχνε φούστες, το εργοστάσιο Gillette. Ο Chester Gillette γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου του 1883 στο Wicks της κομιτείας του Jefferton στην Μοντάνα. Γιος του Franklin Gillette και της Louisa Maria Rice, οι οποίοι παντρεύτηκαν στις 21 Οκτωβρίου του 1883, δύο μήνες μετά τη γέννηση του γιού τους. Ο Chester μεγάλωσε μέσα στην άνεση. Ευκατάστατη η οικογένειά του, αλλά καθότι οι γονείς ήταν βαθιά θρησκευόμενοι, απαρνήθηκαν τον πλούτο και εντάχθηκαν στην Προτεσταντική Εκκλησία του Στρατού της Σωτηρίας, αρχίζοντας έτσι ταξίδια διάδοσης του Λόγου του Θεού σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως στη Δυτική Ακτή και στη Χαβάη. Ο έφηβος τότε, Chester, δεν έδινε καμία σημασία στις θρησκευτικές αναζητήσεις των γονιών του. Παρακολούθησε το προπαρασκευαστικό σχολείο του Όμπερλιν, χάρη στην οικονομική βοήθεια ενός πλούσιου θείου του, αλλά έφυγε μετά από 2 χρόνια το 1903. Αφού λοιπόν άφησε το σχολείο, εργάστηκε σε διάφορες δουλειές μέχρι το 1905, όταν αποφάσισε να εργαστεί στο ίδιο εργοστάσιο στο οποίο δούλευε η Grace, εκείνο με τις φούστες, το εργοστάσιο Gillette. Gillette, όπως και το επίθετο του Chester. Λογικό, αφού ανήκε στον θείο του. Άλλος αυτός ο θείος όμως, όχι εκείνος που πλήρωνε τα δίδακτρα για το σχολείο. Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει που πάει η ιστορία, αλλά η Grace και ο Chester θα συνάψουν σχέση. Μάλιστα, εκείνη στα ερωτικά της γράμματα υπέγραφε ως «The Kid», το οποίο δανείστηκε από τον παράνομο Billy the Kid. Billy δεν την φώναζαν, θυμάστε, για την αγάπη της για το «Won't you come home» του Bill Mulley. Και δεν το ακούμε.
1: Bill Bailey, won't you please come home, sung by Arthur Collins, Columbia Record.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λιάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το «Won't you please come home» του Bill Bailey, το οποίο ερμήνευσε ο Άρθουρ Κόλινς σε μια ηχογράφηση του 1902. Παλιό, ε! Η Μπράουν πίστευε ότι ο Τσέστερ θα την παντρευόταν κάποια στιγμή. Την άνοιξη του 1906 η κοπέλα ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος. Άρχισε λοιπόν να πιέζει τον Τσέστερ Ζιλέτ να την παντρευτεί, γράφοντάς του συχνά οικετευτικά γράμματα. Στη συνέχεια επέστρεψε για λίγο στο σπίτι των γονιών της, αλλά γύρισε στο Κόρτλαντ, όπου την περίμενε μια τραγωδία. Βλέπετε, ο Ζιλέτ φλέρταρε και άλλα κορίτσια. Ένα εξ αυτών η δεσποινίδα Χάριετ Μπένεντικτ, μια ζάμπλουτη κοπέλα, την οποία γνώρισε από τους κύκλους του ζάμπλου του θείου του. Την άνοιξε και το καλοκαίρι του 1906, οι καυγάδες μεταξύ του Τσέστερ και της Γκρέις, πότε στο εργοστάσιο, πότε στο σπίτι του ενός ή του άλλου, έδιναν και έπαιρναν. Η Γκρέις συνέχισε να πιέζει τον Τσέστερ, ο οποίος προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο με ασαφείς δηλώσεις σχετικά με το μέλλον τους και υποσχέσεις ότι θα έφευγαν σε ένα ταξίδι κάποια στιγμή γρήγορα, πολύ γρήγορα. Τελικά αυτή την υπόσχεση την κράτησε. Ο Τσέστερ κανόνισε ένα ταξίδι στα όρη Adirondack στα βόρεια της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι έμεινε για μία νύχτα στην Ούτικα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στη λίμνη Τάπερ στην κομιτεία Franklin, όπου και διανυκτέρευσε. Η καταρακτώδης βροχή της επόμενης ημέρας κατέστρεψε τα σχέδιά τους για μία βαρκάδα σε μία κοντινή λίμνη και έτσι επέστρεψαν νότια. Στη λίμνη Big Moose, στην κομιτεία Herkimer. Στο παραλίμνιο ξενοδοχείο Glenmore, ο Ζιλέτ εγγράφηκε με ψεύτικο όνομα. Κουβαλούσε μία βαλίτσα και μία ρακέτα του τένις. Ιουλίου του 1906. Είδατε, φτάσαμε στην ημερομηνία την οποία ψάχναμε, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι τελειώσαμε κιόλας, ε. Ο Τσέστερ Ζιλέτ καλεί την αγαπημένη του Γκρέις για βαρκάδα στη λίμνη Big Moose. Και όσο εκείνη έχει το βλέμμα της στραμμένο αλλού, ο Τσέστερ την χτυπά με τη ρακέτα στο κεφάλι και την πετά στο νερό. Όσο οι νεαροί δεν επέστρεφαν, το περιβάλλον τους είχε αρχίσει να ανησυχεί. Η αστυνομία βγήκε στους δρόμους. Οι αρχές βρήκαν στο κατόπι τους μία αναποδογυρισμένη βάρκα, τη δικιά τους, και μαζί το καπέλο του Ζιλέτ. Πρώτη σκέψη, και τα δύο παιδιά πνίγηκαν. Δεν ήταν όμως έτσι. Ο Ζιλέτ, αφού αίσθησε το ότι και οι δύο είχαν πνιγεί και έχοντας δώσει, αν θυμάστε, ψεύτικο όνομα στο ξενοδοχείο, περπάτησε με τη βαλίτσα του μέσα στο δάσος μέχρι τις λίμνες Fulton Chain, όπου έκλεισε ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο Arrowhead, με το πραγματικό του όνομα αυτή τη φορά. Ήρεμος, συγκεντρωμένος και απολύτα άνετος. Τίποτα δεν φαινόταν να πηγαίνει στραβά. Το σώμα της Μπράουν βρέθηκε στον πυθμένα της λίμνης την επόμενη μέρα. Η νεκροψία έδειξε ότι είχε υποστεί σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, μετατρέποντας πλέον μία υπόθεση κατά λάθος πνιγμού σε έρευνα για δολοφονία. Ο Ζιλέτ δεν πήγε και πολύ μακριά. Τα λάθη του στη συγκάλυψη έφεραν πολύ γρήγορα τη σύλληψή του. Όσο για το κορίτσι, θάφτηκε στο κημητήριο Valley View στη γενέτειρά της, στο South Ocellic της Νέας Υόρκης.
Η δίκη του Τσέστερ Ζιλέτ έλαβε χώρα στην κομιτεία Χέρκιμερ και γρήγορα τράβηξε την προσοχή όλης της χώρας. Δεν υπήρχε, φίλες και φίλοι, μέσο ενημέρωσης που να μην είχε απεσταλμένο. Ο θείος του Ζιλέτ αρνήθηκε να πληρώσει για την υπεράσπισή του και έτσι οι δικηγόροι διορίστηκαν από το δικαστήριο. Ισχυρίστηκαν ότι ο πελάτης τους ήταν αθώος διότι Μπράουν είχε αυτοκτονήσει και ότι ο Ζιλέτ δεν πρόλαβε να κάνει κάτι για να αποσοβήσει την αυτοκτονία. Αλλά λούμ συνεννόηση μεταξύ υπεράσπισης και κατηγορουμένου να σκεφτείτε ότι ο Ζιλέτ είχε αλλάξει την ιστορία του ισχυριζόμενος ότι δεν ήταν εκεί όταν πνίγηκε η Μπράουν, ότι να είναι. Μετά είπε ότι πνίγηκε κατά λάθος και στο τέλος επέμενε στην αυτοκτονία. Εσείς τι λέτε, τη σκότωσε? Πάντως ο ήρωας του τραγουδιού, το οποίο θα ακολουθήσει, πραγματικά τη σκότωσε. Ασχέτως αν ο τίτλος έχει ως «I'm gonna murder my baby», δηλαδή «θα σκοτώσω το μωρό μου, την αγάπη μου». Ένας από τους καλύτερους μπλουζίστες όλων των εποχών θα ακουστεί, φίλες και φίλοι, ένας άνθρωπος η κιθάρα του οποίου επηρέασε χρόνια αργότερα τον ήχο της heavy metal, ο Pat Hear.

τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, αφορά μια υπόθεση του 1963 και συγκεκριμένα της 15ης Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης, όταν ένας τύπος ο οποίος κακοποιούσε την σύντροφό του σκότωσε και αυτήν και τον αστυνομικό, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να χωρίσει το ζευγάρι. Το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι ο Τσέστερ Ζιλέτ δεν μπόρεσε να εξηγήσει το πώς ήταν στεγνός όταν μπήκε στο δεύτερο ξενοδοχείο, με δεδομένο ότι η βάρκα του είχε αναποδογυρίσει. Δεν μπόρεσε να εξηγήσει τι την ήθελε τη βαλίτσα του στη βαρκάδα. Και βέβαια δεν μπόρεσε να εξηγήσει το πώς προήλθαν τα τραύματα στο κεφάλι του κοριτσιού. Θανατηφόρα χτυπήματα. Μόνο ένας ανόητος, είτε δικηγόρος, είτε κατηγορούμενος, θα στεκόταν σε ένα δικαστήριο λέγοντας ότι το κορίτσι αυτοκτόνησε χτυπώντας το κεφάλι του με μία ρακέτα του τένις. Στο μεταξύ, η πλούσια δεσποινίδα Harriet Benedict, τη θυμάστε φαντάζομαι, αρνήθηκε κάθε σχέση μαζί του με επίσημο δελτίο τύπου, παρακαλώ. Το δικαστήριο καταδίκασε τον Ζιλέτ για φόνο. Η υπεράσπιση άσκησε έφεση, αλλά ο κυβερνήτης Charles Evan Hughes αρνήθηκε να δώσει χάρη. Και έτσι, στις 30 Μαρτίου του 1908, ο Τσέστερ Ζιλέτ οδηγήθηκε στην ηλεκτρική καρέκλα, στην φυλακή Auburn της Νέας Υόρκης, όπου έγινε κάρβουνο. Φίλες και φίλοι, ουδής περιέγραψε με τόση αμεσότητα τις τραγικές συνθήκες ζωής και εργασίας των εργατών στις μεγαλοπόλεις των αρχών του 20ου αιώνα, ιδιαιτέρως στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη, όσο ο συγγραφέας Θεόντορ Ντράιζερ. Η κριτική ματιά του στο αμερικανικό όνειρο της κοινωνικής ανέλυξης και του γρήγορου πλουτισμού τον έκαναν τον αγαπημένο των μαζών, αλλά μισητό στις ελίτ. Ο Θεόντορ Ντράιζερ γεννήθηκε το 1871 στην Ινδιάνα, σε μια πολύ φτωχή οικογένεια. Ήταν το ένατο παιδί από τα 10 που επέζησαν του Τζον Πολ, μετανάστη γερμανικής καταγωγής, και τη Σάρα Μαρία Ντράιζερ. Η μητέρα του απαρνήθηκε την θρησκευτική σέκτα των Μενονιτών για να παντρευτεί τον καθολικό πατέρα του, με αποτέλεσμα η οικογένειά της να την αποκηρύξει. Η φαμίλια του Θεόντορ μετακόμιζε από χωριό σε χωριό, ψάχνοντας κάθε είδους εργασία. Ο Θεόντορ αναγκάστηκε να δουλέψει από πολύ μικρός και στα 16 του εγκατέλειψε το σχολείο και έφυγε για το Σικάγο. Έκανε πολλές δουλειές του ποδαριού, ώσπου κατέληξε να εργάζεται ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα Chicago Globe και σε άλλες βέβαια εφημερίδες, ενώ ταυτόχρονα άρχισε να δημοσιεύει διηγήματά του σε συνέχειες, διηγήματα στα οποία φάνηκε ευθύς εξ αρχής ότι ήταν αριστερός και δεύτερον ότι ανήκε στη λεγόμενη νατουραλιστική σχολή λογοτεχνών. Στη σχολή που, όπως ξέρουμε πια, μετά από τόσες εκπομπές στις οποίες παρουσιάσαμε τόσο το ρεύμα όσο και εκπροσώπους της, στοχεύει στην ακριβή περιγραφή της κοινωνικής πραγματικότητας και των αντιφάσεων των χαρακτήρων χωρίς εξοραϊσμούς. Εξαιτίας του νατουραλισμού, τον Ντράιζερ χαρακτηρίστηκε ο Αμερικανός Ζολά. Στα βιβλία του, οι πράξεις των ηρώων του ορίζονταν από τον κινησμό και το συμφέρον. Δεν δίστασε μάλιστα να καταγράψει και το δικό του ματαιόδοξο κάποτε κυνήγι καριέρας και χρημάτων μέσα από τους χαρακτήρες. Ταυτόχρονα είχε σχέσεις πάθους για τις πόλεις τις οποίες έζησε, κυρίως στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, οι οποίες πόλεις μοιάζουν να είναι οι πραγματικές πρωταγωνίστριες των βιβλίων του. Σχέσεις πάθους είχε και με το άλλο φύλο, Σχέση πάθους είχε και με την γραφή. Μουσική
την αληθινή ιστορία, φίλες και φίλοι, της δολοφονίας της Grace Brown από τον σύντροφό της Chester Gillette, ιστορία με την οποία ξεκινήσαμε, την παίρνει ο Theodore Dreiser και της δίνει οικουμενικές διαστάσεις. Την μετατρέπει σε ένα αληθινό πεδίο προβληματισμού γύρω από τα όρια της υποκειμενικής και αντικειμενικής πραγματικότητας, τις σχέσεις της βούλησης και της συνείδησης, των πραγματικών γεγονότων και της ερμηνευτικής τους προσέγγισης. Η Αμερικανική Τραγωδία, αυτός είναι ο τίτλος, βιβλίο που ξεκίνησε να γράφει ο Dreiser το 1920, περιέχει αξέχαστες εικόνες που μένουν βαθιά στη μνήμη και έχει το χαρακτηριστικό των μεγάλων εκείνων βιβλίων που ακόμα και αν τα αφήσεις δεν σε αφήνουν αυτά, αλλά στριφογυρίζουν διαρκώς μέσα στο μυαλό σου, προκειμένου να αναρωτηθείς για τις δικές σου πράξεις, αν βρισκόσουν στη θέση κάποιου από τους ήρωες.

στριφογυρίζουν σαν τα φαντάσματα τόσο της Grace όσο και του Chester, τα οποία, σύμφωνα με το θρύλο, εμφανίζονται εν μέσω κραυγών κάθε 11η Ιουλίου βράδυ στη λίμνη όπου έγινε το φωνικό. Ας πάρουμε μια σχετική γεύση. Ο Θάνατε, από την Jennifer Titus.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Γιώργος Λιάκης στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή, ξέρετε, θα μπορούσε, φίλες και φίλοι, να είναι και μια πρόταση για τις διακοπές σας του χρόνου. Να βρεθείτε δηλαδή στη λίμνη Big Moose στις Ηνωμένες Πολιτείες το βράδυ της 11ης Ιουλίου. Και δεν είναι ανάγκη να κάνετε παρακάδα, γιατί μπορεί και να τρομάξετε, να καθίσετε στην άκρη και να δείτε αν τελικά, σύμφωνα με τον μύθο, ακούγονται οι κραυγές. Βέβαια, στο βιβλίο «Αμερικάνικη τραγωδία» του Theodore Dreiser, οι ήρωες αλλάζουν, αλλά όπως θα δούμε, το μοτίβο παραμένει το ίδιο. Η τραγωδία του βιβλίου είναι η τραγωδία του Clyde Griffiths, ενός νέου που αναζητεί το αμερικάνικο όνειρο. Αμερικάνικο όνειρο το οποίο σαρκώνεται από τα εξής στοιχεία. Πλούτος, όμορφη ζωή, όμορφες γυναίκες, αν είσαι άντρας. Προερχόμενος από μια βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια, η οποία ζει κηρύττοντας το Λόγο του Θεού, να η πρώτη ομοιότητα, στείνοντας αυτοσχέδιες τέντες σε διάφορες περιοχές, προκειμένου να δημιουργεί τον χώρο μιας κινητής εκκλησίας, ο νεαρός ήρωας, ο Clyde Griffiths, αισθάνεται πως είναι φτιαγμένος για μεγαλύτερα από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και ανεξαρτητοποιείται, αυτονομείται νωρίς, αναζητώντας την τύχη του σε διάφορα επαγγέλματα και κοινωνικούς κύκλους νέων της εποχής του, που θα του προσφέρουν ένα πιο ανέμελο τρόπο ζωής. Από νωρίς βέβαια, είχε αρχίσει να αναρωτιέται και να εξετάζει κριτικά τη στάση των γονιών του, έχοντας την φυσική προδιάθεση που ενισχυόταν από τον πλούτο που έβλεπε σε κάποιες βέβαια κοινωνικές τάξεις. Ο Κλάιντ ήταν τόσο ματαιόδοξος και περήφανος όσο ήταν φτωχός, έγραφε ο συγγραφέας. Η ανεμελιά αυτή θα τον οδηγήσει σε μια κλασική περίπτωση βιβλικού άσου του ιού. Αρχίζει να συναναστρέφεται νέους που δεν είχαν κάποιο ηθικό έρισμα και κάπως έτσι γίνεται μάρτυρας του θανάτου μιας νεαρής κοπέλας σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, στο οποίο συμμετείχε έμεσα και ο ίδιος. Το δυστύχημα αυτό ήταν αποτέλεσμα της αδιαφορίας των νέων αυτών φίλων του, αγοριών και κοριτσιών, προς την ανθρώπινη ζωή, διότι πολύ απλά για αυτούς προείχε η διασκέδαση και μόνο. Φοβούμενος, λοιπόν, πως η τυχόν έρευνα γύρω από τις συνθήκες του τροχαίου θα του κόψει μια για πάντα τα φτερά της κοινωνικής ανόδου, θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη αναζητώντας εργασία στο εργοστάσιο παραγωγής γιακάδων του πλούσιου θείου του. Να λοιπόν ο νέος, να λοιπόν και ο πλούσιος θείος. Δεν θα μαλώσουμε γιατί το εργοστάσιο δεν φτιάχνει φούστες αλλά γιακάδες, ε? Και εκεί στο εργοστάσιο του πλούσιου θείου του θα ξετυλιχθεί η ανίποτη αμερικανική τραγωδία. Ο Griffiths, κινούμενος πλέον σε ένα πλούσιο περιβάλλον, αλλά εντελώς μόνος, θα αναζητήσει τον έρωτα και θα τον βρει στο πρόσωπο της όμορφης αλλά φτωχής εργάτριας Ρομπέρτα Άλντεν, την οποία θα αφήσει έγκυο, και στη συνέχεια θα βρει τον έρωτα στο πρόσωπο της πανέμορφης και πλούσιας Σάντρα Φίνσλεϊ. Αισθανόμενος λοιπόν πως η παρουσία της Ρομπέρτα, η οποία μόλις μαθαίνει την εγκυμοσύνη της και φοβούμενη το κοινωνικό και ηθικό σκάνδαλο που θα ξεσπάσει, πιέζει να παντρευτούνε, αισθανόμενος λοιπόν πως η παρουσία της Ρομπέρτα αποτελεί εμπόδιο στα σχέδιά του για επισημοποίηση του παράλληλου δεσμού του με τη Σάντρα, βλέπετε η Σάντρα είναι αυτή που έχει τα λεφτά, τι κάνει,
σχεδιάζει την δολοφονία της. Εμείς όμως πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έγινε στη χρονιά της δολοφονίας, της πραγματικής δολοφονίας, το 1906 δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε τον Χάρι Τάλι στο «Wait till the sun shines, Nelly».

Ο Κλάιντ Γκρίφιθς λοιπόν, φίλες και φίλοι, σχεδιάζει να δολοφονήσει την σύντροφό του Ρομπέρτα Άλντεν, διότι η εγκυμοσύνη της μπαίνει πλέον εμπόδιο στα σχέδιά του να επισημοποιήσει τη σχέση του με την Σάντρα, η οποία Σάντρα, όπως αυτός το φαντάζεται μέσα στο μυαλό του, μπορεί να τον οδηγήσει ακόμη πιο ψηλά. Και από εδώ και πέρα ο αναγνώστης ζει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Αμερικάνικη τραγωδία» τον πραγματικό εφιάλτη της συνείδησης του Κλάιντ. Ο υπέροχος Θεόδωρ Ντράιζερ με μοναδική μαεστρία πλέει και ένα φοβερό θρίλερ, θρίλερ αποχρώσεων, υπαινιγμών, μικροσκοπικών λεπτομεριών που καθιστούν κάθε σκέψη αλλά και πράξη του Κλάιντ επιρρεπή σε διπλή και τριπλή ερμηνεία αλλά και ανάγνωση. Τα όρια της ενοχής και της αθωότητας σε όλο το βιβλίο παραμένουν δυσδιάκριτα με έναν τρόπο πολύ εμφατικό. Δεν είμαστε σίγουροι, Θέλει να την σκοτώσει, σχεδιάζει να την σκοτώσει. Η υποκειμενική γωνία μετράει και μόνο αυτή. Ακόμα και στη σκέψη του Κλάιντ, όλα κινούνται σε εκείνο το μετέχμιο μεταξύ φωτός και σκοταδιού. Και ο αναγνώστης πραγματικά διαρωτάται, δολοφόνησε τελικά ή όχι την Ρομπέρτα Άλντεν. Σε ποια απόκοσμη απόχρωση του γκρι βρίσκεται τελικά η αλήθεια? Όσο για τον συγγραφέα, δεν λυπάται τον αναγνώστη του. Οι νατουραλιστές ποτέ δεν λυπήθηκαν κανέναν αναγνώστη και βέβαια δεν του προσφέρει σε καμία περίπτωση έτοιμες λύσεις. Όλα είναι ανοιχτά σε κάθε είδους ερμηνεία. Και σαφώς ο Ντράισλερ συμπάσχει με την οικογένεια της φτωχής Ρομπέρτα και αναζητά τη δικαιοσύνη, αναζητά την επιβολή του νόμου, διότι διαφορετικά διασαλεύεται η ηθική, διασαλεύεται η άνομη τάξη. Την ίδια στιγμή όμως γίνεται συνένοχος των σκέψεων του Κλάιντ. Αυτό το διαρκές «και αν» που συνεχώς φέρνει στο προσκήνιο ο Ντράισλερ σε κάθε ανάλυση των πράξεων και των κινήτρων του Κλάιντ, το οποίο θέλει να επισημάνει το αμφίσιμο όχι μόνο

επίγειο δικαστήριο που υπόκειται ως τέτοιο στα διαβλητά πάθη της ανθρώπινης φύσης και δεν είναι σε θέση, δεν έχει την αρμοδιότητα, αν θέλετε, να εκφράσει, να εκφέρει μια άλλη απάντηση. Αλλά ούτε ο ενδεσιμότατος Μακμίλαν, ο πνευματικός του Γκρίφιθ στη θανατική πτέρυγα των φυλακών, είναι βέβαιος για την αθωότητα του τόσο αγαπητού σε αυτόν θανατοποινήτη. Και μπροστά στον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, σε αυτόν που αποφασίζει για την απονομή ή όχι της Χάριτος. Μένει εκεί μονάχα στην πνευματική σφαίρα, λέγοντας πως δεν είναι σε θέση να εκφέρει άποψη για τα πραγματικά γεγονότα, δηλαδή για το αν ο Κλάιντ είναι αθώος ή ένοχος. Μεγαλεπίβολος σε σκοπιά, φίλες και φίλοι, γεμάτο από συμβολισμούς, βιβλίο «Σταθμός». Όχι μόνο στην αμερικανική, αλλά και την παγκόσμια λογοτεχνία, η αμερικανική τραγωδία είναι ένα κείμενο μιας διαρκούς ερώτησης. Μιας ερώτησης ξανά και ξανά γύρω από το ίδιο βασικό ερώτημα. Πώς μπορεί κανείς να πει κάτι για την αλήθεια, αν μπορεί εν τέλει να πει κάτι? Το αμερικάνικο όνειρο, όπως είπαμε, και το κυνήγι αυτού, ο πλούτος, οι όμορφες γυναίκες, η ανέμελη ζωή, εξελίσσεται πλέον σε αμερικάνικη τραγωδία. Μια ανθρώπινη τραγωδία. Και για να σας προειδοποιήσω, να σας προειδεάσω, πρέπει να σας πω ότι οφείλετε να περιμένετε έως το εντελώς τελευταίο κομμάτι του βιβλίου. Να μην σας πω μέχρι και την τελευταία σελίδα, προκειμένου να δείτε έστω μία αχτίδα φωτός να βγαίνει από έναν συννεφιασμένο ουρανό. Αλλά μέχρι εκεί εγώ, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ σε καμιά περίπτωση να σας πω ποια είναι αυτή η αχτίδα και από πού πηγάζει. Από εδώ και πέρα είναι δικιά σας δουλειά να το αναζητήσετε και να το διαβάσετε. Γιατί μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα μεγάλο βιβλίο το οποίο ακόμη και στις μέρες μας δεν έχει χάσει τη λάμψη του. Νιώθω ότι ο χρόνος μου δεν είναι πλέον πολύς. Αυτό θα μπορούσα κάλλιστα να το πω εγώ, όχι για τα χρόνια μου, αλλά για το πόσος χρόνος απομένει μέχρι το φινάλε της εκπομπής. Θα μπορούσε να το πει και ο Τσέστερ την ώρα που άκουγε την απόφαση του δικαστηρίου. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να το πει η καημένη Γκρέις, διότι δεν ήξερε τι την περίμενε. Αμή τι άλλο, το «Feel like my time ain't long» το τραγούδισε με υπέροχο τρόπο η Marion Williams.

Οι πίνακε και στερήσει που βίωσε από μικρό ο Ντράισερ μεταφέρθηκαν όχι μόνο στα έργα του, αλλά και στι ιδέε του. Ανέκαθεν ήταν πολέμιο του φιλετικού διαχωρισμού. Η μαχητικότητά του απέναντι στι ρατσιστικέ συμπεριφορέ εκφράστηκε και μέσα από άλλα διηγήματά του, κυρίω μέσα από το διήγημα Νίγκερ Τζεφ που εκδόθηκε το 1901. Στεκόταν πάντα στο πλευρό των φτωχών και των κατατρεγμένων και δραστηριοποιήθηκε σε πολλές καμπάνιες υπεράσπισης συνδικαλιστών και πολιτικών ακτιβιστών. Με τίμημα τη δυσφήμιση του ονόματός του, στάθηκε στο πλευρό των Σάκο και Βαντσέτη, των δύο αναρχικών που φυλακίστηκαν και εκτελέστηκαν, κατηγορούμενοι άδικα όπως αποδείχτηκε, για δύο φόνους κατά τη διάρκεια μιας ληστείας το 1920. Υπερασπίστηκε με στένοστοσο την Emma Goldman που απελάθηκε στη Ρωσία λόγω της αντίθεσής της στη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο και τον συνδικαλιστή Thomas Mooney, ο οποίος εξέτησε ποινή 22 χρόνων κατηγορούμενος για τοποθέτηση βόμβας στο Σαν Φρανσίσκο το 1916, για να αφαιθεί τελικά ελεύθερος και να του ζητηθεί επισήμως συγγνώμη. Ο Ντράισερ ήταν ενεργό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών και δήλωνε φανατικός άθεος. Ο συγγραφέας μας θα είχε πεθάνει νωρίτερα, φίλες και φίλοι, αν έκλεινε όπως ήθελε να κλείσει θέση για το παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού το 1912. Φοβερό, ε! Παρ' όλα αυτά τι έγινε. Άκουσε τη συμβουλή ενός φίλου του εκδότη και ταξίδεψε με ένα φθηνότερο πλοίο. Εντάξει, όπως όλοι κάποια στιγμή πέθανε και ήταν στις 28 Δεκέμβρη του 1945 σε ηλικία 74 χρόνων στην Καλιφόρνια. Τα έργα του έμειναν αθάνατα και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για δημιουργούς του κινηματογράφου και όχι μόνο του κινηματογράφου. Τόσο η ταινία Match Point του Woody Allen, όσο και το φιλμ Μία θέση στον ήλιο του George Stevens, στο οποίο πρωταγωνίστησαν η Elizabeth Taylor και ο Montgomery Clift, βασίστηκαν στην πλοκή της αμερικανικής τραγωδίας. Πρώτη η κινηματογραφική μεταφορά βέβαια εκείνη του 1931 του Joseph von Sternberg. Όσο για το θέατρο, βέβαια. Και εκεί ανέβηκε. Και είπαμε, τι μένει σε εσάς, να ψάξετε το βιβλίο. Με τι θα κλείσουμε με την μπαλάντα της λίμνης Big Moose, φίλες και φίλοι. Ό,τι σας είπαμε, σε ένα τραγούδι. Από μια υπέροχη δουλειά του Dan Bergen και Dan Dagen. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δίωξη για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για το τρομοκρατικό χτύπημα με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την προσοχή τρίτη στον ανακριτή, καθώς κατηγορούνται για τρομοκρατική οργάνωση. Ο δικηγόρος του 24χρονου, που φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που έγινε γιάφκα στα 200 μέτρα από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, δήλωσε: «Λυπούμαστε για ό,τι συνέβη. Ο εντολέας μου δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενους του». Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία μετά την ταυτοποίηση και τη σύλληψη δύο 42χρονων που αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ μία 46χρονη που καταζητείται επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές και αναμένεται να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσει. Στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου μεταφέρεται η τελική σύγκρουση και αποφάση στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά την αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με το κλίμα να παραμένει ακραία πολεμένο. Τα στελέχη υποστήριξαν ότι υπήρξε απαρτία με φυσική παρουσία μελών αλλά και διαδικτυακή. Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε η ανατροπή του πολιτικού σκέλους της 6ης Ιουνίου, περί συμπόρευσης με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Στην ίδια απόφαση ζητείται η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, κατέληξε ο Παύλος Πολάκης, ενώ επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην πολιτική προστασία για το μπαράζ των 37 πυρκαγιών μέσα σε λίγες ώρες, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνει η Κεντρική Μακεδονία. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές στον κάμπο Παραμυθιάς, στη Θεσπρωτεία, που είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Στις 6 παρατέταρτο εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς. Σε ύφεση βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στα χωριά Περιβολάκη και Ηράκλειο του Δήμου Λαγκαδά, όμως πυκνός καπνός πνίγει την περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στα Λάβαρα Εύρου. Σύγκρουση λεωφορείου με δύο γιοταχή έγινε στον Πειραιά με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της πλατείας Υποδάμιας, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα. Στα Πριόνια του Ολύμπου, για να τον παρελάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρεται αυτή την ώρα από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός ο 64χρονος περιπατητής που δεν έχει τις αισθήσεις του μετά από πτώση. Χιλιάδες κόσμους σειραίουν στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου 32 χρόνια μετά την οσιακή κοίμησή του. Στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη στη Σουρωτή, από νωρίς το πρωί έχουν σχηματιστεί ουρές εκατοντάδων μέτρων, με το μέσο όρο αναμονής να αγγίζει τις 2 ώρες. Απόψε θα τελεστεί ιερά αγρυπνία στη μνήμη του, ενώ η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και αύριο το βράδυ για να υποδεχθεί τους πιστούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός βουλευτής καταγγέλει ότι κρατήθηκε παράνομα από Ισραηλινούς επίκους στη Δυτική Όχθη. Επισκεπτόμασταν το χωριό και ξαφνικά εμφανίστηκαν αυτοί οι τραμπούκοι με πολυβόλαμη 4 αμερικανικής κατασκευής και μας κράτησαν, δήλωσε ο Ροκάνα των Δημοκρατικών, που μεταφέρθηκε και κατά του Ισραηλινού στρατού. Ο Ναπολιτάνος τραγουδιστής και πιανίστας Πεπίνο Ντι Κάπρι απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών. Ο προσφευτής της ιταλικής μουσικής στον κόσμο έπειτα από πολυετή νόσο. Ένας καλλιτέχνης χαμηλών τόνων, περήφανος για το μεσογειακό του DNA και πάντα μακριά από οποιοδήποτε σκάνδαλο. Τραγούδισε μεγάλες επιτυχίες όπως το Let's Twist Again και Roberta. Στην πρόγνωση του καιρού γενικά αίθριος ήταν ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν αίθριος αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στον 102 FM στις 9.
2: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις. Στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

Το φεγγάρι απόψε δέθηκε. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Μαζί μου περπατώντας το ποτάμι βρέθηκε. Την ουρά του ένα σκύλος μου έπαιξε. Πήδηξε μπρος, φρένο οδηγός. Κι ο πόνος του τη νύχτα

το φεγγάρι απόψε δέθηκα. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Μαζί του περπατώντας σε μια πόλη.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί, στις μέρες της χαράς. Πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φωτιά σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε απορρίμματα σε παράδρομο της Μουδανιών πριν την Καλλικράτεια. Πηγαίνουν αναγνωριστικά 3 πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης στην Έστωρα. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους το Μάιο του 2010. Φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία μετά την ταυτοποίηση και τη σύλληψη 2 42χρονων που αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ μια 46χρονη που καταζητείται επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές και αναμένεται να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσει. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Την άρση της απόφασης για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα προτείνει με απόφαση της η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι επιταχύνεται η διαδικασία συνεργασιών με άλλα κόμματα εν ώψη των εκλογών. Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, κατέληξε ο Παύλος Πολάκης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Επίσημα δόθηκε παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τις 24 Ιουλίου 2026 με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Το ψηφιακό ευρώ ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο τη διαπραγματευτική του θέση για τη δημιουργία του νέου Ευρωπαϊκού Μέσου Πληρωμών, ανοίγοντας το δρόμο για τις τελικές συνομιλίες με τα κράτη-μέλη, με στόχο η νομοθεσία να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2006 και το ψηφιακό νόμισμα να μπορεί να κυκλοφορήσει το 2029. Για πρώτη φορά, μετά από 20 χρόνια, δρομολογείται αισθητική αλλαγή στα χάρτινα ευρώ με θέματα από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Στην Ελλάδα, στη μία όψη του νέου χαρτονομίσματος των 5 ευρώ, πρόκειται να απεικονίζεται η Μαρία Κάλλας, ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν στα 10 ευρώ και η Μαρί Κιουρί στα 20 ευρώ. Γιατρός καταδικάστηκε σε συνολική κάθριξη 7 ετών και 3 μηνών, καθώς κρίθηκε ένοχος για το θάνατο 14χρονης από την Επανομή Θεσσαλονίκης μετά από χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου τον Ιούνιο του 2021. Μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, κρίθηκε ένοχος για κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία της υπογραφής της ανήλυξης εν ώψη του χειρουργείου. Είχε καταδικαστεί άλλες 2 φορές σε ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή για παρόμοιες υποθέσεις θανάτων ισάριθμων ασθενών έπειτα από ανάλογα χειρουργία και οι 2 αποφάσεις έχουν καταστεί αμετάκλητες. Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην πολιτική προστασία για τον Μπαράζ 37 πυρκαγιό μέσα σε λίγες ώρες, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνει η κεντρική Μακεδονία. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στα Πριόνια του Ολύμπου, για να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρεται έως και αυτή την ώρα από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός ο 64χρονος περιπατητής που δεν έχει τις αισθήσεις του μετά από πτώση. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 44χρονου για ρήψη αποβλήτων με σπινθυρογραφήματα στο Φύλιρο. Κλιμάκιο της δεύτερης ΕΜΑΚ που παρήχε συνδρομή στις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποίησε μέτρηση για τυχόν εκπομπή ραδιενεργούς ακτινοβολίας. Εντοπισμός και διάσωση 30 προσφύγων από σκάφος της Frontex 14 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας σε κτίριο του εκθεσιακού χώρου Αγίας Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων. στη διεθνή επικαιρότητα μεγαλεπίβολο σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για την επαναλειτουργία πετρελαιαγωγού 800 χιλιόμετρων προκειμένου να παρακάμψουν τα στενά του Ορμούζ, τίθεται σε ισχύ. Σύμφωνα με το Middle East Eye, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράκ και η Συρία επεξεργάζονται σχέδιο για την επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού που συνδέει την πόλη Κιρκούκ στο βόρειο Ιράκ με το λιμάνι Μπανιγιάς στις ακτές της Μεσογείου. Στη Βενεζουέλα, ο απολογισμός του διπλού σεισμού ξεπέρασε, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τους 4.300 νεκρούς. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αίθριος είναι ο καιρός, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, οι άνεμοι θα είναι νότιοι, εντάσεως 3 με 4 μποφόροι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόροι, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, η επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Oh, Father, tell me.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και για τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία μετά την ταυτοποίηση και τη σύλληψη δύο 42χρονων που αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ μία 46χρονη που καταζητείται επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές και αναμένεται να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσει. Την άρση της απόφασης για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα προτείνει με απόφασή της η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι επιταχύνεται η διαδικασία συνεργασιών με άλλα κόμματα εν ώψη των εκλογών. Ο Παύλος Πολάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Επίσημα δόθηκε παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τις 24 Ιουλίου με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Με μαζικές παρεμβάσεις σε διόδια και λιμάνια σε όλη τη χώρα, σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα έστειλαν το μήνυμα της προετοιμασίας για πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Το κάλεσμα των συνδικάτων βρήκε ανταπόκριση από τους διερχόμενους οδηγούς με κορναρίσματα και χαιρετισμούς. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν 20χρονο κατά τη διάρκεια καταδίωξης στις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης στην περιοχή του Άργους. Φωτιά εκδηλώθηκε στο παλιό τελωνείο της Πάτρας που είχε χαρακτηριστεί ετοιμόρροπο και προοριζόταν για κατεδάφιση το προσεχές φθινόπωρο. Η κατάσταση του κτηρίου καθιστά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ιδιαίτερα προσεκτική προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πυροσβεστών. Από τη Σερβία έφτασε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης για να δει τον πατέρα του, ο γιος του 61χρονου που σφήνωσε στο παράθυρο αεροσκάφους της Ryanair, το οποίο έσπασε από μέρος του κινητήρα που αποσπάστηκε. Υποστήριξε πως η αεροπορική εταιρεία δεν τους έχει ενημερώσει ακόμη. Εξαρθρώθηκε στην Αττική εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας. Έγιναν δύο συλλήψεις ενώ εξιχνιάστηκαν 8 περιπτώσεις απατών και κλοπών με παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους 130.000 ευρώ. Χιλιάδες κόσμους σειραίουν στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του Άγιου Παΐσιου 32 χρόνια μετά την οσιακή κοιμησή του. Στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη στη Σουρωτή από νωρίς το πρωί έχουν σχηματιστεί ουρές εκατοντάδων μέτρων με το μέσο όρο αναμονής να αγγίζει τις 2 ώρες. Απόψε θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στη μνήμη του, ενώ η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και αύριο το βράδυ για να υποδεχθεί τους πιστούς. Αποκλεισμός κυκλοφορίας σε τμήμα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης θα εφαρμοστεί το βράδυ από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, μετεώρων και ευκαρπίας λόγω εργασιών για το flyover. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου. Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε έξω από την πόλη Όλπια στη βόρειο-ανατολική Σαρδινία, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα αυτό να κλείσει για μερικές ώρες και οι πτήσεις να μεταβούν προς Αλγκέρο και Κάλιαρι. Μια αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία άρχισε στη Βηρυτό συζητήσεις με το Λιβανικό στρατό για την εφαρμογή της αποχώρησης του Ισραήλ από μία από τις πιλωτικές ζώνες στο νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ένας Λιβανέζος στρατιωτικός αξιωματούχος. Παρά την τελευταία εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιούνιο, τομείς του Νότιου Λιβάνου στοχοδετήθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα. 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο παραλιακό χωριό Αλμανσούρι. Ρωσικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας προκάλεσαν το θάνατο 6 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων πολιτών. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 121 επανδρωμένα αεροσκάφη και 12 πυράβλους, εκ των οποίων η μισή ήταν βαλιστική και δεν κατέστη δυνατή η αναχέτησή τους. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

Weather Girls. And have we got news?

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. It's you.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Avenue du Gard.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

see someone special. Don't go to war with yourself.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.